ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign, η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign, εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
7: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
2: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
5: Αστέρι.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική Ελληνική Επεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική Επεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
10: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
12: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
18: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
17: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
20: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Πέμπτη 30 Ιουλίου, Αγίων Σύλλα, Σιλουανού, Επενετού, Κρίσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Μία και σήμερα. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι θα αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο. Τελευταία ημέρα του Ιούλη αύριο. Και από Σάββατο εισερχόμαστε, εισβάλλουμε στον Αύγουστο. Ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλου στον FM. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο. Και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε παρέα, συντροφιά. Και αυτό το πρωινό και σήμερα τη βεντάλια της ενημέρωσης. Ελπίζω να σας βρίσκω και σήμερα με το χαμόγελο στα χείλη. Φέρτε λοιπόν πιο κοντά τα καφεδάκια σας, τα τσαγάκια σας, τα χυμουδάκια σας. Τι πίνετε αυτή την ώρα? Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, υπολογιστές, ταμπλέτες, λάπτοπς, κινητά, τηλέφωνα. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι... αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα.

Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

μάχη με τις φλόγες σε Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, Σιτία Κρήτης, Πλωμάρι Λέσβου. Συνελήφθη ο Δήμαρχος Πάρου και άλλοι τρεις φορείς για τη φωτιά στο νησί.

Βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή. Ντόναλντ Τραμπ, θα τους επλήξουμε πολύ δυνατά. Τώρα είναι η σειρά μας. Στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Κωστής Χατζηδάκης, απλοποίηση μέσω των υπεύθυνων δηλώσεων στο 40% των διαδικασιών του ΜΥΤΟΣ. Υπουργείο των Εξωτερικών, χαιρετίζουμε την ανακοίνωση Γκουτέρες για διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης για την επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό. Η Ελλάδα απέναντι στην παγκόσμια απειλή της εμπορίας ανθρώπων. Υπουργός Πλεύρης. Η διακίνηση και η εκμετάλλευση ανθρώπων είναι έγκλημα. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Ουκρανία. Νεκροί σε Κίεβο και Κρέβηρη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου, περιοχές Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Τουλάχιστον 17 οι νεκροί από τον σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, λίγη την Παρασκευή, αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Ηνωμένες Πολιτείες, ο Άντονι Φάουτσι αρνήθηκε να μιλήσει σε Επιτροπή της Γερουσίας. Ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος τον απειλεί με παραπομπή στη δικαιοσύνη. Υπομερικό έλεγχο πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στο Μαρκόπουλο Αττικής. Αίγυπτος, έκρηξη στο λιμάνι Νταμιέτα, αναφορές για πλήγμα ντρόουν. Το μπαμ έγινε ο Φραντζίσκο στον Παναθηναϊκό. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα. 34 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στην συντροφιά μας τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

37 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντοτε εδώ, στο ραδιόφωνο Μαρκόνι. Ανεξέλεγκτη παραμένει ακόμα η φωτιά, φίλες και φίλοι, σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, όπως έχουν διαμορφωθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, μετά το πρώτο που ξεκίνησε χθες Τετάρτη, περί τις 2.30 στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, σε χαμηλή βλάστηση. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4. Σήμερα, Πέμπτη, σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πολλές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Η περιοχή μας, εδώ η Μαγνησία, βάσει του συγκεκριμένου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, έχει περάσει στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλή. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και οι δήμοι των περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, οι Αμερικανοί βομβάρδισαν ξανά το Ιράν. Οι βομβαρδισμοί κατά στόχων στο Ιράν ήρθαν ως απάντηση στην ευνηδιαστική επανέναρξη των Ιρανικών επιθέσεων κατά Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Το νέο κύμα εχθροπραξιών φέρνει την Ουάσιγκτον μπροστά σε ένα δύσκολο στρατηγικό δίλημα. Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, η απόφαση του Ιράν να επανεκκινήσει τις εχθροπραξίες σηματοδοτεί μια σαφή μεταβολή στη στρατηγική της Τεχεράνης. Όπως επισημαίνει το Αμερικανικό δίκτυο, η Ιρανική ηγεσία επέλεξε να αναλάβει η ίδια την πρωτοβουλία των κινήσεων, επιδιώκοντας να διαμορφώσει τους όρους της σύγκρουσης παρά το ενδεχόμενο μιας άμεσης αμερικανικής στρατιωτικής απάντησης. Το αμερικανικό μέσο εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή εκειμονεί σοβαρό κίνδυνο νέας κλιμάκωσης, καθώς η Ουάσιγκτον έχει ήδη προαναγγείλει ισχυρή απάντηση. Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μιλώντας στο Fox News προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν δυναμικά, λέγοντας χαρακτηριστικά «θα τους χτυπήσουμε σκληρά, θα υποστούν ένα ισχυρό πλήγμα». Αναλυτές συνδέουν μάλιστα την απόφαση της Τεχεράνης με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν ενδεχομένως επιχείρησε να στείλει μήνυμα αποτροπής απέναντι σε μια πίστη.

πιθανή νέα στρατιωτική επιχείρηση. Κατά την ανάλυση του CNN, η σύγκρουση εισέρχεται πλέον σε μια νέα και πιο επικίνδυνη φάση με το μέτωπο να διευρύνεται. Η κοινή επιχείρηση Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ, που ακολούθησε την επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, καταδεικνύει ότι η αντιπαράθεση αποκτά ολοένα και πιο έντονα περιφερειακό χαρακτήρα. Το CNN καταλήγει ότι η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με ένα δύσκολο στρατηγικό δίλημα. Είτε να αναζητήσουν μια διπλωματική διέξοδο που θα λαμβάνει υπόψη ορισμένες από τις ιρανικές επιδιώξεις, είτε να προετοιμαστούν για μια παρατεταμένη σύγκρουση με αυξανόμενες επιθέσεις σε εμπορικές οδούς, ενεργειακές υποδομές και κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες στη Μέση Ανατολή.

Η πίστα λοιπόν αλλάζει, φίλες και φίλοι, κατηγορία. Το level ανεβαίνει. Και όλα αυτά οδεύοντας πάντοτε προς τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Αλλά και τις ισραηλινές.

Φίλες και φίλοι, στις 11 έρχεται το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν. Ένα Υπουργικό Συμβούλιο σε βαριά ατμόσφαιρα λόγω της απώλειας τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο εν ώρα μάχης και ενός στο Γήφιο από παθολογικά αίτια. Από εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφράσει εκ νέου τα συλληπιτήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων, προδιαγράφοντας παράλληλα ότι η πολιτεία θα αναλάβει μέριμνα για αυτές, όπως γίνεται παγίως σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπό το πρίσμα των τραγικών γεγονότων, άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακύρωσε τη χθεσινή προγραμματισμένη του παρουσία στην απογευματινή τελετή απόδοσης του έργου στον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Αρχαίας Αγοράς. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας στην οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν, υπογράμμισε χθες ο Πρωθυπουργός, αφού εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για τις τρεις απώλειες. Ως προς τα πολιτικά μηνύματα τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει μια σύνοψη της πολιτικής περίοδου, αλλά και να επιχειρήσει μια γέφυρα προς τις μέρες μετά τον 15 Αύγουστο, που θα σημάνουν την επανεκκίνηση λειτουργίας της κυβέρνησης με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάνω ο Πρωθυπουργός δεν θα φύγει άμεσα από το γραφείο του, καθώς θα βρίσκεται και την επόμενη εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου, πριν αναχωρήσει για λίγες ημέρες με προορισμό την Κρήτη. Σε πολιτικό επίπεδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρει τις αποφάσεις του για εξάντληση της τετραετίας και με αυτόν τον γνώμονα ξεδιπλώνει και τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Είναι προφανές ότι θέλει να αξιοποιήσει τον διαθέσιμο χρόνο προκειμένου να απευθυνθεί σε κρίσιμα για τη Νέα Δημοκρατία κοινά, κάτι που γίνεται με τον σχεδιασμό του πακέτου της Διεθνής Εκθέσεως, ενώ παράλληλα καρφώνει και την αντιπολίτευση, ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα είναι εμφανές ότι η ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου του 2027, θα αποτελέσει ένα βασικό διακύβευμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς τότε αναμένεται, σύμφωνα με τις ενδείξεις, να κλείσει και η διαπραγμάτευση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Με δεδομένο λοιπόν ότι αρκετά μέλη της κυβέρνησης θα φύγουν για διακοπές τις τρεις πρώτες ή τις δύο επόμενες εβδομάδες του Αυγούστου, ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει τις αναμενόμενες συστάσεις για ξεκούραση με φιδό και αυτοσυγκράτηση. Επίσης, με δεδομένο ότι μετά το Υπουργικό δεν ακολουθεί περίοδος βαριάς νομοθετικής δραστηριότητας, καθώς η Βουλή θα είναι κλειστή, η ατζέντα είναι κατά τι πιο ελαφριά. Οι συναρμόδιοι υπουργοί Χρυσοχοΐδης, Κέρτσος, Παπαστεργίου και Κότσιρες αναμένεται να παρουσιάσουν απολογιστικά στοιχεία για την οδική ασφάλεια με την εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων και μέτρων όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Παπαθανάσης θα παρουσιάσει την πορεία υλοποίησης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης εν ώψη της υποβολής του τελευταίου αιτήματος εκταμίευσης, ενώ ο Υπουργός Περιβάλλοντος Παπασταύρου θα παρουσιάσει προς έγκριση την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, που αποτελεί επίσης προαπαιτόμενο του Ταμείου Ανάκαμψης. Από την πλευρά

Του Άδωνης Γεωργιάδης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας, ενώ ενδιαφέρον θα έχει και η εισήγηση του κυρίου Παπασταύρου και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Τσάφου για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία κυβερνητικής επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια, στον απόϊχο των πρωτοβουλειών που έχει ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά και τις επαφές του ιδίως με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν για το θέμα. Τέλος, ο Υπουργός Επικρατείας Κέρτσος θα εισηγηθεί μερική αναθεώρηση του σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής για το τρέχον έτος.

Με αυτά λοιπόν θα καταπιαστεί, φίλες και φίλοι, το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα στις 11 εν μέσω των γεωπολιτικών εξελίξεων, και ενώ ο Ερντογάν προκαλεί και πάλι τονίζοντας ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους τουρκοκύπριους αδερφούς μας. Δεν θα επιτρέψουμε, είπε, να επανέλθουν οι τραγωδίες του παρελθόντος. Αυτό ήταν το νέο μήνυμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την Κύπρο, δηλώνοντας ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του δικού του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε ξανά στην Κύπρο και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρακολουθούμε, είπε, στενά κάθε βήμα όσων επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή μας, μετατρέποντας την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών συμμαχιών και γεωπολιτικών υπολογισμών. Υποστήριξε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς όσους, όπως είπε, εξακολουθούν διαφορετική πορεία στο Κυπριακό. Θέλω να επαναλάβω το εξής. Όπως συνέβη σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας και όπως έγινε πριν από 52 χρόνια, η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται, όποιο και αν είναι το κόστος, να επιτρέψει να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της τουρκικής πλευράς για το Κυπριακό. Είχε προηγηθεί νωρίτερα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών, στο οποίο κάνει λόγο για απουσία κοινού εδάφους για λύση στο Κυπριακό. Η Άγκυρα, μάλιστα, επιρρύπτει την απουσία προόδου στην αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και εκφράζει τη στήριξή της στην τουρκοκυπριακή. Αν μη τι άλλο, θα περίμενε κανείς σήμερα και μένει να το δούμε. Μία απάντηση από βήματος του Υπουργικού Συμβουλίου ή μετέπειτα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Φίλες και φίλοι, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στα Ζωνιανά. Μια επιχείρηση που αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και το Σάββατο. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι έλεγχοι σε δεκάδες κτηνοτροφικά μητρώα στο πλαίσιο ευρείας ελεγκτικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Για την πραγματοποίηση της επιχείρησης κινητοποιήθηκαν 28 κλιμάκια αποτελούμενο από συνολικά 56 ελεγκτές που μετέβησαν από την Αθήνα, ενώ την επιχείρηση υποστηρίζουν περίπου 200 αστυνομικοί από υπηρεσίες ολόκληρης της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Κρέτα Live, οι έλεγχοι αφορούν περίπου 178 κτηνοτροφικά μητρώα παραγωγών των Ζωνιανών. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας σημειώθηκαν αντιδράσεις από ορισμένους κατοίκους, ενώ καταγράφηκαν και περιστατικά έντασης με κάποιους να εκφράζουν την αντίθεσή τους στους ελέγχους και να ζητούν την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα αρκετοί κτηνοτρόφοι συνεργάστηκαν με τα αρμόδια κλιμάκια. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την πρώτη ημέρα ελέγχθηκαν περίπου 70 κτηνοτροφικά μητρώα. Η επιχείρηση συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή, ενώ η συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας θεωρήθηκε καθοριστική για την ομαλή διεξαγωγή της. Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, εκεί κάτω, κυριολεκτικά, δεν τολμούν ούτε να ξεμητήσουν. Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Είμαστε και σήμερα εδώ.

10 λεπτά μετά τις 8, 30 Ιουλίου σήμερα, και έχω την αίσθηση, σημειώστε το αυτό, ότι κάτι σημαντικό θα συμβεί εκεί κάτω στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες. Τώρα το τι είναι, δεν ξέρω, είναι αίσθηση, είναι feeling, είναι συναίσθημα. Κάτι σημαντικό θα συμβεί εκεί κάτω. Τώρα το τι ακριβώς, δεν το ξέρω. Κάτι θα συμβεί πάντως εκεί κάτω στην Κρήτη. Και θα συμβεί εντός του Αυγούστου.

τι λέτε, στο πλαίσιο μελέτης της ιστορίας πάμε πίσω στο χρόνο. 30 Ιουλίου, σαν σήμερα δηλαδή, 1920, Παρίσι. Βασιλόφρονες αξιωματικοί κάνουν απόπειρα δολοφονίας του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι.

σε ένα διήμερο δραματικών συμβάντων, αφού είχε προηγηθεί και η δολοφονία του Ίωνα Δραγούμη στην Αθήνα. Μία μέρα μετά δηλαδή, στις 30 είχαμε την απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου και στις 31 έχουμε τη δολοφονία Δραγούμη. Ένα ακόμα θλιβερό επακόλουθο του εθνικού διχασμού. Όλα αυτά με σούση στις μικρασιατικές εκστρατείες και 2 ημέρες μετά την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών που δημιούργησε την Ελλάδα των 2 Ηπείρων και των 5 Θαλασσών. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πήρε το δρόμο της επιστροφής κομιστής του μεγάλου αγγέλματος και ενώ βρισκόταν στο σιδηροδρομικό σταθμό Λιόν των Παρισίων για να επιβιβαστεί στο περίφημο Orient Express, δέχεται δολοφονική επίθεση από 2 απότακτους βασιλόφρονες αξιωματικούς. Ο υποπλοίαρχος Απόστολος Τσερέπης και ο υπολοχαγός Γεώργιος Κυριάκης, ο ένας από το Αιτωλικό και ο άλλος από την Κόρινθο, τον πυροβολούν με τα περίστροφά τους συνολικά 10 φορές. Τον τραυματίζουν ευτυχώς επιπόλαια στο δεξί χέρι, παρότι ήταν και οι 2 δεινοί σκοπευτές. Η ανάγκη νοσηλείας επέβαλε στο Βενιζέλο να αναβάλει την επιστροφή του για λίγες ημέρες στην Αθήνα. Η είδηση της απόπειρας δολοφονίας του έφτασε αρχικά παραποιημένη ως δολοφονία στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε μαζική βία εκ μέρους των Βενιζελικών στις 31 Ιουλίου. Παρακρατικές ομάδες επιτέθηκαν και κατέστρεψαν γραφεία αντιπολιτευόμενων εφημερίδων όπως η Καθημερινή και ο Ριζοσπάστης, τυπογραφία, καταστήματα και θέατρα όπως το θέατρο Κοτοπούλη, επιτέθηκαν και λαιλάτισαν σπίτια πολιτικών της αντιπολίτευσης όπως του πρώην Πρωθυπουργού Στέφανου Σκυλούδη. Το γεγονός που σημάδεψε όμως την ημέρα ήταν αναμφισβήτητα η δολοφονία του Ίωνα Δραγούμη, επιφανή εκπροσώπου της αντιβενιζελικής παράταξης και μελλοντικού πρωθυπουργού, σύμφωνα με κάποιους ιστορικούς. Ο Δραγούμης, παρά την προτροπή της ερωμένης του Μαρίκα Σκοτοπούλη, έφυγε από το σπίτι του στην Κηφισιά με το μικρό του Φόρντ, έχοντας κατεύθυνση το κέντρο της Αθήνας. Βιαζόταν να κλείσει την ύλη του περιοδικού του «Πολιτική Επιθεώρησης», το οποίο θα κυκλοφορούσε την επόμενη ημέρα. Μόλις λοιπόν το αυτοκίνητο έφτασε στο ύψος της βίλας Θόν, στον κόμβο Αμπελοκήπων, στρατιωτικές δυνάμεις της προσωπικής φρουράς του Βενιζέλου, τάγμα ασφαλείας, τον σταμάτησαν και κατέβασαν τον οδηγό του. Ήταν 3 το μεσημέρι. Ύστερα από διαβουλεύσεις με τον στενό συνεργάτη του Βενιζέλου, Εμμανουήλ Μπενάκη, και τον επικεφαλής του τάγματος ασφαλείας, Παύλο Γήπαρη, ο Δραγούμης οδηγήθηκε πεζή σε άγνωστο μέρος, συνοδεία στρατιωτικού αποσπάσματος. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, στη γωνία των οδών Βασιλίσσης Σοφίας, τότε Κηφισίας, και Παπαδιαμαντοπούλου, ο Δραγούμης έπεφτε νεκρός από πυροβολισμούς των στρατιωτών περί την Τετάρτη απογευματινή. Η κηδεία του Δραγούμη έγινε την επόμενη και οι φιλοβενιζελικές εφημερίδες είχαν ακόμη ως κύριο θέμα την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου και στα ψηλά την είδηση της δολοφονίας Δραγούμη εντελώς διαστρεβλωμένη. Τα πνεύματα ηρέμησαν τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα μετά την άφιξη του Βενιζέλου στις 17 Αυγούστου με το θορυκτό αβέροφ στον Πειραιά, όπου του επιφυλάχθηκε αποθεωτική υποδοχή. Στις 25 Αυγούστου η Βουλή τον ανακήρυξε με ψήφισμά της σε ευεργέτη και σωτήρα της πατρίδος, ενώ την επόμενη συζητήθηκε η δολοφονία Δραγούμη με συγνώμες και ψελίσματα από πλευράς της κυβέρνησης των φιλελευθέρων. Μουσική
14 Σεπτεμβρίου εορτάστηκε με μεγάλη λαμπρότητα στο Παναθηναϊκό στάδιο η υπογραφή της συνθήκης των Σεμβρών. Ο Βενιζέλος, εποφελούμενος της μεγάλης του δημοτικότητας, προκήρυξε εκλογές για την 1η Νοεμβρίου του 1920, τις οποίες προς γενική κατάπληξη έχασε πανηγυρικά. Κάποιοι από τους δράστες και των δύο θλιβερών συμβάντων δικάστηκαν και καταδικάστηκαν αργότερα.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν τα Ιουλιανά του 1920. Και επειδή η ιστορία κάνει μονίμως κύκλους, πρέπει να την γνωρίζουμε, πρέπει να την κατέχουμε, πρέπει να την μελετάμε, πρέπει να επιστρέφουμε πάντοτε πίσω στην ιστορία. Και το κυριότερο, να προσπαθούμε κάθε φορά να την ερμηνεύσουμε. Ξέρετε, την ιστορία, τα γεγονότα, όσες φορές και αν προσπαθείς να τα ερμηνεύσεις, στο τέλος πάντοτε το συμπέρασμα, πάντοτε όμως, είναι τόσο μα τόσο διαφορετικό.

Τα πράγματα κάτω στην Κρήτη δεν βαίνουν καλώς. Δεδομένου το ότι τα εναέρια μέσα δυσκολεύονται να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων. Η νύχτα κόλασης μετατρέπεται και σε ημέρα κόλασης κάτω στην Κρήτη, με το μέτωπο του Ρεθύμνου να χαρακτηρίζεται πολύ μεγάλο.

Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, τις τελευταίες ημέρες, εκτός του θρίλερ της Σύρου, με την διασώστρια, έχουμε και το άλλο θρίλερ με την 38χρονη Βρετανίδα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αρχές μελετούν τις κινήσεις της 38χρονης που έφτασε στην Ελλάδα μέσω Εδιμβούργου τελικά και όχι μέσω Κύπρου, όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό. Η αξιωματική του τμήματος ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον πατέρα της, ο οποίος τους αποκάλυψε ότι η κόρη του αρχικά φιλοξενήθηκε από ένα φιλικό της ζευγάρι στο Κερατσίνι. Οι αρχές έχουν εντοπίσει το ζευγάρι, το οποίο έδωσε κατάθεση, όπως και ένα συγγενής τους, χωρίς να προκύπτει κάτι επιβαρυντικό σε βάρος τους. Μάλιστα, έδωσαν σημαντικά στοιχεία στις αρχές, καθώς όπως ανέφεραν στις 15 Ιουλίου, έφυγε από το Κερατσίνι και είπε πως πάει σε κάποιους Αμερικανούς φίλους της στην Κυψέλη. Στις 18 Ιουλίου, δηλαδή τρεις μέρες μετά, ημέρα Σάββατο, άστεγος εντόπισε την τσάντα, τη βαλίτσα δηλαδή, μέσα στο κτίριο στην Κυψέλη, και όπως έχει καταθέσει δεν υπήρχε στο χώρο ούτε στις 15 ούτε στις 16 Ιουλίου και πως την είδε στις 18. Αυτό, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι αν επιβεβαιωθούν όσα λέει ο άνδρας, ο όποιος δράστης μετέφερε την τσάντα, τη βαλίτσα δηλαδή, με την 38χρονη νεκρή μέσα σε αυτήν, στις 17 Ιουλίου. Αυτό όμως που οδηγεί τις αρχές στο ότι πρόκειται για έγκλημα είναι το γεγονός ότι το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης λειτουργούσε μέχρι χθες το πρωί, όταν δηλαδή έγινε γνωστή η ταυτότητα της σωρού. Από τις 15 έως τις 29 Ιουλίου κάποιος έστελνε μηνύματα στους συγγενείς της γυναίκας, προσποιούμενος την ίδια, λέγοντας πως χρειάζεται λίγο χρόνο και ότι ήθελε να μείνει λίγο μονή. Το τελευταίο στίγμα του τηλεφώνου είναι στην Αθήνα και αυτό σημαίνει ότι ο δράστης κυκλοφορεί μέσα στο λεκανοπέδιο. Ήδη οι αρχές πλέον αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας, όχι στα τυφλά πλέον, αλλά συγκεκριμένα για τις 17 Ιουλίου, εκεί όπου θεωρούν ότι μεταφέρθηκε η σωρός στο κτίριο. Ταυτόχρονα όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία στην κοντινή περιοχή έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών, καθώς δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να μεταφέρει για μεγάλη απόσταση τη σωρό. Η λύση του εγκλήματος, θεωρούν οι αξιωματικοί, ότι βρίσκεται στην Κυψέλη, σε ελάχιστη απόσταση από το σημείο που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στη βαλίτσα η Βρετανίδα με καταγωγή από τη Σκωτία. Η βαλίτσα δεν ήταν του θύματος, καθώς δεν είχε μαζί τις μεγάλες αποσκευές. Αυτό σημαίνει πως στη βαλίτσα είναι πιθανό να βρεθεί γενετικό υλικό ή αποτυπώματα που θα βοηθήσουν τις αρχές να βρουν τον δράστη ή τους δράστες. Υπενθυμίζεται ότι η 38χρονη Βρετανίδα που δολοφονήθηκε στην Ελλάδα ταυτοποιήθηκε μέσω των αποτυπωμάτων που είχε δώσει στις Αμερικανικές αρχές, καθώς εργαζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

θρήνο έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο, από όπου καταγόταν ο θάνατος του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής, που εντοπίστηκε νεκρός εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες Τετάρτη στο Γήθιο. Ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο. Ήταν μόλις 27 χρονών. Γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο και το μοναδικό παιδί της οικογένειας. Ο Κωνσταντίνος είχε εισαχθεί στη σχολή πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φίτησε και στη σχολή αξιωματικών. Μετά την αποφύτισή του υπηρέτησε για 2 χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην πυροσβεστική υπηρεσία Γηφίου, όπου και υπηρετούσε ως υποδιοικητής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο πυροσβέστης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 27χρονος βρισκόταν στο σημείο, αλλά δεν επιχειρούσε στην κατάσβεση, με την ιατροδικαστική εξέταση να αναμένεται να φανερώσει τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Το ίδιο κλίμα, φίλες και φίλοι, επικρατεί και στο Ρέθυμνο. Για τον άδικο χαμό των άλλων δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες το μεσημέρι, την ώρα που επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, νότια του νομού. Κι αν ο Κωνσταντίνος ήταν 27, ο Παντελής Γιαμαντάκης ήταν μόλις 25 χρονών. Ενώ ο Μανώλης Στρατιδάκης, 58 ετών, μαζί με τον Παντελή επέβαιναν σε υπηρεσιακό όχημα της πυροσβεστικής όταν εγκλωβίστηκαν στο πύρινο μέτωπο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας των πυκνών καπνών, με αποτέλεσμα να περικυκλωθούν κυριολεκτικά από τις φλόγες. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το υπηρεσιακό τους όχημα, όπως μετέφερε η τοπική ιστοσελίδα patris.gr. Δεν ζητήθηκε καμία βοήθεια, δεν υπήρξε καμία τηλεφωνική επικοινωνία. Ο Παντελής, 25 ετών, είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και μόλις είχε αρχίσει να εργάζεται ως εποχικός πυροσβέστης. Στον Φουρφουρά Ρεθύμνου, η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει την τοπική κοινωνία στο πένθος. Παιδί πολύτεκνης οικογένειας, με τον πατέρα του να είναι ιερέας στην περιοχή. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, κατακόμενος από το γερακάρι, είχε διατελέσει πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού, ένας ιδιαίτερα δραστήριος άνθρωπος με σημαντική προσφορά στην τοπική κοινωνία και ανιδιοτελή δράση. Η τελευταία πράξη της τραγωδίας θα εκτυλιχθεί σήμερα με τις κηδείες των δύο πυροσβεστών.

Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, το κόστος σε αυτές τις περιπτώσεις καταγράφεται ως ανυπολόγιστο.

Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης και Όλα στη Φόρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7. Αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του μήνα. Και ξέρω ότι αυτό, το ημερολογιακό δηλαδή, για αρκετό κόσμο από όλους εσάς, είναι μία μηνιαία δαμόκλειο σπάθη. Δεδομένου το ότι αύριο θα πρέπει να πληρωθούν, Παναγία μου και Χριστέ μου, πόσα πράγματα. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία και όλα θα γίνουν. Πάνω και πρώτα απ' όλα η υγεία μας. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δύο πράγματα θα πρέπει να είναι πάντοτε καρφωμένο στο μυαλό σας, ότι είναι αδιαπραγμάτευτα. Ένα, η υγεία, και ένα, η αξιοπρέπειά μας. Αυτά τα δύο. Όλα τα υπόλοιπα παλεύονται. Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά.

0: δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
0: Όλα στη φόρα.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
0: Όλα στη φόρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο

0: Λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

Ώρα Ελλάδος ακριβώς 9. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εύχομαι να είσαστε καλά. Και αν δεν είσαστε, αγάντα να το ξεπεράσουμε. Εξτανώ. Αρκεί να το πιστέψετε ότι θα είμαστε οι νικητές. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Ευρώπη, καλημέρα. Από τα Αιρτζιανά, από την κορυφή του Πηλίου, από το Πλιασίδι. FM 96,1 μαρκώνει όλα στη φόρα. Απομακρυνόμενοι ωστόσο από την Μαγνησία. Μας ακούτε διαδικτυακά. Διαδίκτυο radiomarconi.gr. Direct απευθείες. Είτε στο κινητό σας, τον υπολογιστή σας, το λάπτοπ, στην ταμπλέτα σας. Πείτε στο βολιοτάκι και πάνω πάνω υπάρχει το σηματάκι του ραδιοφώνου, ένα κλικ και συνδέεστε όπου και αν βρίσκεστε. Είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε στην υπόλοιπη Ευρώπη, οπουδήποτε στον κόσμο. Καλημέρα στα φιλαράκια μας από την Σκανδιναβία αυτήν την ώρα μέχρι κάτω την καλή ελπίδα, South Africa. Καλό ξημέρωμα αυτήν την ώρα στα φιλαράκια μας από πάνω από ψηλά Αλάσκα, Κάναδας και πάλι Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική Νότιος Αμερική και δόθε του 180 στον ειρηνικό καλό ξημέρωμα. Καλό μεσημέρι στη Μέση, καλό απόγευμα στην Άπο Ανατολή, ξεκινώντας από τον ειρηνικό πέραν του 180. Καλό απόγευμα θάλασσα της Ιαπωνίας, της Κίνας, της Ταϊουάν, των Φιλιππίνων, μέχρι κάτω Αυστράλια, Νέα Ζηλανδία. Είμαστε και στο σύστημα Μάρισάτ, την Μαρσάτ, Ειρηνικού Ατλαντικού Ινδικού. Το ραδιοφωνάκι πάει παντού. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλες και σε όλους.

0: Είναι και coffee time, πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε, 9 και 2 λεπτά.
1: Έκσταση, εξτανώ.
0: Ώρα Ελλάδος, 9 και 2 λεπτά της 5ης 30 Ιουλίου. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να δέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Στη παρέα μας είναι και το καφεκοπτίο μας. Χωρίς καφέ δεν κάνουμε τίποτα. Ελληνικό, βολιώτικο, αθέλμα, μακροσάβα. Αρωματικό, φρεσκό κομμένο, φρεσκό καβουρδισμένο, μοσχοβολάι. Το καφεκοπτίο μας Λαμπράκι 7 εδώ στα παλιά. Στην αρχή της Λαμπράκι διαγωνίωσε από την πλατεία Ρίγα Φεραίου, από το Δημαρχείο. Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα, πώς είστε?
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: καφεδάκια Θέλμα και όχι μόνο, και από το καφενείο μας Λαρίσης 174, το καφενείο του Δημητράκη του Μανώλη με το όνομα Δημήτριος Μανώλης ο μεγαλοπρεπής. Με καφεδάρες, σαντουιτσάρες. Αλήθεια, έχετε δοκιμάσει σάντουιτς από το Μανώλη? Μόνιμη περαστική. Μόνιμους περαστικούς σας βλέπω αν δοκιμάσετε από την οδό Λαρίσης. Δοκιμάστε ένα τέτοιο σάντουιτς, θα πάθετε πλάκα. Αυτό την πακέτα, την παραχαιμισμένη, με λουκάνικα, με ομελέτες, με τυριά μέσα, τη βάζει και στο... στην τοστιέρα, στην τεράστια τοστιέρα, τη βουτυρώνει κιόλας από πάνω και είναι, τι να μην σας πω. Έχουν πάρει είδηση και μπαίνουν οι κινούμενοι από βορρά προς νότο ή το αντίστροφο. Παρακάμπτουν εδώ από το Βελεστίνο ή από τις Μικροθήβες, μπαίνουν μέσα στο Βόλο μόνο και μόνο για το σάντουιτς. Και βέβαια με ζεδάρες το μεσημέρι, πιάτο ημέρες. Είμαστε ένα καφενείο διάσημο, διάσημο. Και κατά περιόδους διέρχονται και περνάνε από εδώ και διάσημοι. Βέβαια. Καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί γελάς?
1: Γιατί με είπες μεγαλοπρεπής, τι είμαι, ξάδελφος του Σουλεϊμάν?
0: Να το, να ο Δημητράκης. Σωστός, δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω.
1: Όχι τι, βέβαια.
0: Τι προτείνεις, τι προτείνεις?
1: Όλα καλά Γιώργο μου, όλα καλά.
0: Πέμπτη ρε Κοτόπουλο ρε, έλα.
1: Όλα καλά Γιώργο
0: τι,
1: μου.
0: Τι το κάναμε εδώ ρε Σαλαμίνα, πολεμικό ναυτικό ρε το κάναμε. Τι το κάναμε ρε Σούδαρο, ναύσταθμος της Σούδας. Έχεις και πιλάφι, Κοτόπουλο με πιλάφι έχει.
1: Να είμαστε καλά Γιώργο, να είμαστε καλά.
0: Το ξεσκίσαμε το πράγμα, το ξεσκίσαμε. Άντε, άντε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, είπες καλημέρα.
1: Ναι.
0: Πάμε. Έλα, σταμάτη.

0: τι θα κάνεις?
1: Μένε εδώ.
0: Άλλη μια τρύπα στο νερό. Δυο τζιτζικάς.
1: Το ξέρει.
0: Καλημέρα, καλημέρα,
1: καλημέρα.

0: Καλημέρα!
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Όλα στη φόρα.
0: Ώρα Ελλάδος 9 και 12 λεπτά. Πάνω από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο. Δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα λόγω θυελωδών ανέμων. Μάχη με τις πυρκαγιές δίνει η πυροσβεστική με τους θυελώδεις ανέμους να δυσχεραίνουν την προσπάθειά της. Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση στο Ρέθυμνο. Καλύτερη είναι η εικόνα σε Σιτία και Πλωμάρι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 6 περιφέρειες σήμερα Πέμπτη. Οι εποχικοί πυροσβέστες απαντούν στην κυβέρνηση. Οι ανακοινώσεις σας περισσεύουν. Θρήνος για τους 3 νεκρούς πυροσβέστες από τη φωτιά σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Το μεσημέρι κηδείες στην Κρήτη. Το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας έχει ονοματεπώνυμο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πυρκαγιές 6ης γενιάς πολλαπλασιάζονται. Γιατί είναι πιο επικίνδυνος και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Airbnb εκπνέει προθεσμία για τις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες. Πρόστιμα μέχρι 3.000 ευρώ και διακοπή λειτουργίας σε κέντρα αισθητικής και διαιτολογίας. Θρίλερ με τη Σωρό σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η τελευταία επικοινωνία της Βρετανίδας στο μικροσκόπιο το κινητό της.

0: δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα στην συναυλία του στο Ηράκλειο. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Καλημέρα, κυρία Ματίνα. Μηχανογραφική καλημέρα και σε εσάς, κύριε Παπαοικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

Η περιοχή μας, η Μαγνησία, σήμερα είναι σε κίτρινο συναγερμό. Η Σιωτική και η Πυρωτική Μαγνησία. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Πέμπτη προβλέπεται κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλή, για την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αγιάς για την Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της περιφέρειας σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών. Θα πρέπει να είμαστε όλοι μας ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουμε ενέργειες στην Ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Δεν καίμε ξερά χόρτα, ξερά κλαδιά ή υπολείμματα καθαρισμού. Δεν χρησιμοποιούμε μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρες. Δεν χρησιμοποιούμε δισκοπρίωνα, όχι συσκευές συγκόλλησης, όχι υπαίθυρες ψισταριές, όχι στο κάπνισμα μελισσών. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα. Επίσης είναι σε ισχύ η απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Το νου μας, παιδιά! Έχουμε 26 βαθμούς αυτή την ώρα στο Βόλο, με 58% υγρασία, 27 βαθμούς στη Σκιάθο, με 61% υγρασία στη Σκιάθο, 26 στη Σκόπελο και την Αλόνισο. Στην Αλόνισο έχουμε ένα αέρα που τρέχει αυτή την ώρα με 27 χιλιόμετρα την ώρα, με 23 στη Σκόπελο, με 23 στη Σκιάθο. Και σχεδόν άπνοια στο Βόλο αυτή την ώρα. Τα πλοία της ακτοπλοείας εκτελούν κανονικά τα δρομολόγια τους. Το συμβατικό Superstar 2 της E-Jet έχει αποπλέψει στην ώρα το Ποτοβόλο για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο Βόλο. Το ταχύπλο της E-Jet, το E-Jet 2, έρχεται από τα νησιά προς το Βόλο, σε λίγο μπαίνει στον Παγκασιτικό. Επίσης, το άλλο ταχύπλο της E-Jet, το Speedrunner Jet 2, είναι στο λιμάνι του Μαντουδίου για να πραγματοποιήσει και τα σημερινά του δρομολόγια προς Ποράδες. Και από Θεσσαλονίκη κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα, με 32,2 κόμβους αυτή την ώρα, το Speedrunner Jet, γεμάτο κόσμο από Θεσσαλονίκη με πληρότητα. Είναι ανοιχτά από την Επανομή, ανοιχτά από τον Κορινό και κατεβαίνει από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Συντροφιά μας η C-Jet, με τα σημαντικά και ταχύ πλοά της πλοία.

εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Καλημέρα Γιώργο Χριστέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα στην Κοπενχάγη. Καλημέρα Δανία. Απόστολε Μαρικόπουλε, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στη Σκιάθο. Καλημέρα Βλάση, να σε καλά. Καλημέρα Σπύρο, μια χαρά είμαι. Καλημέρα Τάκη. Πρόεδρε Βολιώτη, όλα μια χαρά. Και τα πουρνάρια κλίματα. Ο Μανώλης έχει πάθει πλάκα με τις ντομάτες.

Όσον αφορά την τοπική επικαιρότητα εδώ στη Μαγνησία, επικεντρώνεται, όπως σας είπα, σε αυξημένο περιβαλλοντικό συναγερμό, διάφορα σοβαρά, θα έλεγα, κοινωνικά συμβάντα, την πρόσφατη, την προχθεσινή σεισμική δραστηριότητα φορείως της Κιάθου και της Κοπέλου. Σας είπα, σήμερα σαν Μαγνησία βρισκόμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είμαστε κατηγορία 3. Μέγιστη προσοχή, παιδιά, αποφυγή οποιασδήποτε υπαίθριας δραστηριότητας που θα μπορούσε έστω και με υποψία να προκαλέσει σπινθήρα, προς Θεού. Επίσης, ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ένας αδέσποτος σκύλος, για κάποιο λόγο, επιτέθηκε άγρια σε ένα εξάχρονο παιδάκι την ώρα που έπαιζε σε πάρκο του Βόλου. Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, υπέστη μερική ακροτηριαστική κάκωση στο αυτί και κρίθηκε αναγκαία η επίγουσα μεταφορά του στην Αθήνα. Εκεί, για να υποβληθεί σε εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση. Τόσο πολύ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Μαγνησία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια σε τροχονομικές παραβάσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την μη χρήση προστατευτικού κράνους. Σε σύνολο 67 παραβάσεων στην περιφέρεια, 27 βεβαιώθηκαν σε ελέγχους που έγιναν στους δρόμους της Μαγνησίας. Τι το θέλετε, μωρέ, το μηχανάκι χωρίς κράνους, είσαστε με τα καλά σας. Χωρίς καν να κινείτε το μηχανάκι, αν είσαστε καβάλα και πέσετε κάτω, ορίστε, κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να προχωράτε. Κουτσί στραφή στον Άγιο Παντελεήμονα, του παίζουμε όλοι μηχανόβι. Κανένα σε μηχανάκι χωρίς κράνος. Απαγορεύεται. Τροχονόμοι, σκίστε τους. Βλέπετε μηχανάκι οδηγό χωρίς κράνος. Πάρτε το μηχανάκι. Σκίστε τους. Μήπως και βάλουν μυαλό. Και ειδικά τα παιδιά, εντάξει εσείς. Εσείς, ας πάει και το παλιάμπελο. Πήγε η φοράδα σταλόν και χέστηκε. Τα παιδιά όμως, τα παιδιά σας, άιντε πρωί πρωί. Και είναι και κάποιοι ηλικιωμένοι με τα μηχανάκια πάνω στους πεζόδρομους. Στους πεζόδρομους. Σκίστε τους. Πάρτε τα μηχανάκια.

θερίζει κατάθλιψη. Όταν σας λέω ανεβείτε, δεν το λέω τυχαία. Θερίζει κατάθλιψη. Γνωρίζω πάρα πολλούς γνωστούς με κατάθλιψη, στα όρια της κατάθλιψης. Παιδιά, για όνομα, πάρτε αποφάσεις. Ή μάλλον θα σας τα πω. Σας πω δύο κουβέντες σε λίγο. Τι ακούσαμε προηγουμένως? Τα, το Βασίλη τον Καρά. Τι να ακούσουμε. Ακούσαμε το Δημητράκη. Το Δημητράκη, τον Μπάση. Έτσι. Συμφωνείς, Γιώργα, ρε?

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.
2: Έλεγα προηγουμένως ότι γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο που είναι στα όρια, υπάσχουν από κατάθλιψη. Πολλοί κόσμος δίνει μια σιωπηλή μάχη απέναντι σε αυτό. Φοβερή μάχη που δεν την μάλλον την αντιλαμβάνονται ελάχιστοι. Η κατάθλιψη δεν είναι ούτε κακή διάθεση είναι, ούτε τεμπελιά είναι. Η κατάθλιψη είναι ασθένεια και μάλιστα σοβαρότατη ασθένεια. Και όπως κάθε ασθένεια θέλει αναγνώριση, διάγνωση και θεραπεία. Χτυπάει η κατάθλιψη τους πάντες. Το δάσκαλο, τον οδηγό, τη μητέρα, το γιατρό, το φοιτητή, τους πάντες. Δεν κοιτάει ηλικία. Η κατάθλιψη δεν κοιτάει ηλικία. Δεν κοιτάει μορφωτικό επίπεδο ή αν είσαι πλούσιος ή φτωχός. Και το χειρότερο είναι ότι τις περισσότερες φορές την κρύβουμε από ντροπή. Γιατί ρε παιδιά, όταν μας συμβαίνει κάτι, όταν έχουμε ασθενούμε από κάτι, δεν το κρύβουμε. Το πρώτο βήμα είναι να το βγάλουμε από μέσα μας. Να σας πω κάτι, το να ζητήσεις βοήθεια π.χ. για την κατάθλιψη είναι πράξη δύναμης. Δεν είναι πράξη αδυναμίας το να ζητήσεις βοήθεια. Είναι δύναμη. Μια κουβέντα με έναν ειδικό, μια συζήτηση με έναν δικό σου άνθρωπο που θα απευθυνθείτε στον ειδικό, μπορεί να είναι η αρχή για να ξαναδείς φως. Στο κάτω κάτω δεν είμαστε μόνοι. Δεν χρειάζεται να παλεύουμε μόνοι. Από τα πιο απλά συμπτώματα αυτής της διαταραχής, αυτή είναι η κατάθλιψη, διαταραχή της διάθεσης που διαρκεί κατά μίνιμουμ τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Κύρια συμπτώματα, μόνιμη θλίψη. Το κυριότερο σύμπτωμα, μόνιμη θλίψη. Απώλεια ενδιαφέροντος για τα πάντα. Για όσα μας άρεσαν. Πάβουμε να ενδιαφερόμαστε. Έχουμε διαταραχές στον ύπνο, διαταραχές στο φαγητό, αισθανόμαστε κούραση, δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε και αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε άξιοι, ότι κάπου αισθανόμαστε ενοχή για κάτι που δεν έχουμε κάνει. Να φανταστείτε ότι ένας στους 8 ανθρώπους, παγκοσμίως βέβαια, ένας στους 8 ανθρώπους θα βιώσει κατάθλιψη στη ζωή του. Στην Ελλάδα οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα ποσοστά αυτά αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω των κρίσεων, λόγω της ανασφάλειας, αν θέλετε λόγω της μοναξιάς. Και δεν φεύγει η κατάδιψη με αυτό που λέμε, έλα μωρέ σκέψου θετικά. Δεν είναι θέμα χαρακτήρα. Και σίγουρα δεν είναι κάτι που θα περάσει μόνο του. Αν είναι μέτρια προσοβαρή, έτσι. Χρειάζεται υποστήριξη ψυχολόγου, υποστήριξη ψυχιάτρου. Η ψυχοθεραπεία και σε κάποιες περιπτώσεις η φαρμακευτική αγωγή έχουν αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Αν κάποιος από εσάς που με ακούτε αυτήν την ώρα αισθάνεται ότι δεν αντέχει ή κάνει κάποιες σκέψεις ακόμη και να βλάψει τον εαυτό του, είναι σημαντικό να μιλήσει άμεσα σε κάποιον ειδικό. Παιδιά, δεν σας κάνω καμιά διάγνωση. Προς Θεού, αυτά που σας λέω είναι γενικές πληροφορίες. Επειδή και χθες μίλησα με κάποιους εκεί που πήγα, μου τα είπαν, μου ανοίχτηκαν και αισθανόταν έτσι τα συμπτώματα που σας είπα. Αυτά που σας λέω είναι γενικές πληροφορίες. Για προσωπικό θέμα, ο μόνος, για το θέμα αυτό της κατάθλιψης, ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει είναι ο γιατρός ή ο ψυχολόγος. Απευθυνθείτε εκεί, πάση θυσία. Για όνομα του Θεού, πού βρισκόμαστε? 100 χρόνια πίσω. Αντιμετωπίστε το. Ανεβείτε.

στέλνει μήνυμα, φίλε ακροάτρια, εσύ το πέρασες ποτέ? Ναι κυρία μου, το πέρασα και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δυστυχώς δεν είχα πάει σε ειδικό, κυρία μου. Δεν σας τα λέω τυχαία. Και καλά κάνατε που με ρωτήσατε. Δυστυχώς δεν είχα πάει σε ειδικό. Και ευτυχώς πρέπει να ήταν στο μέτριο. Αλλά έκανα μεγάλο χρονικό διάστημα το ξεπεράσω. Ακολουθήστε κάποια πράγματα. Τελειώνετε.

0: κακαλέτσης, παρουσιάσου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιο

0: Παιδιά, έρχεται ο Άδωνης στο Βόλο. Έρχεται ο Υπουργός Υγείας τον Αύγουστο, λέει, για τα εγγένεια του νέου, του νέου ΤΕΠ. Είναι τα επίγοντα περιστατικά, το ΤΕΠ στο Αχιλλοπούλιο. Τα επίγονται περιστατικά που θα εγκαινιάσει ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, θα είναι με κλιματισμό. Αλλά λίγο σωρόφους πιο πάνω, στο νοσοκομείο, στο Αχιλλοπούλιο, οι ασθενείς έχουν μόνο ανεμιστήρες. Οι περισσότεροι φέρουν και ανεμιστήρες από το σπίτι τους. Δηλαδή δύο ταχύτητες σε ένα νοσοκομείο. Δύο ταχύτητες σε ένα νοσοκομείο. Αν είναι δυνατόν. Έρχεται τον Αύγουστο ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Βόλο. Θα κόψει, λέει, κορδέλα στο νέο ανακαινισμένο ΤΕΠ του Αχιλλοπουλίου. Με αυτόνομο κλιματισμό, δροσερό, έτοιμο για φωτογραφίες. Τρεις ορόφους πιο πάνω όμως, εκεί τι γίνεται, Άδωνη? Στην καρδιολογική, στην παθολογική, στη χειρουργική, στη μευτική. Εκεί οι ασθενείς υδρώνουν με ανοιχτά παράθυρα και με ανεμιστήρες. Αρκετοί μάλιστα έφεραν ανεμιστήρα από το σπίτι τους. Η πρόεδρος εκεί του νοσοκομείου των εργαζομένων, η πρόεδρος των εργαζομένων, το λέει ξεκάθαρα. Το μόνο που άλλαξε φέτος είναι ότι το νοσοκομείο αγοράζει ανεμιστήρες. Μετά θα διαμαρτύρεται ο Άδωνης για την υποδοχή. Ο διοικητής ο Μαζαράκης παραδέχεται το πρόβλημα. Αλλά χρειάζεται, λέει, 1 εκατομμύριο για να φτιαχτεί το δίκτυο. Και λεφτά δεν υπάρχουν. Και περιμένει το ΕΣΠΑ. Μαζαράκι, το 1 εκατομμύριο όμως για να το δώσεις πατρινές εταιρείες security το έδωσες. Αλλά το 1 εκατομμύριο για να φτιαχτεί το δίκτυο του κλιματισμού δεν το δίνεις. Άρα λοιπόν έχουμε 2 ταχύτητες. Μία για τα εγγένεια που θα έρθει ο Άδωνης και μία για τον Κοσμάκη, τους ασθενείς. Και το ερώτημα είναι ένα. Μετά τις κορδέλες, μετά τις κάμερες, εσύ Άδωνη, ποιος θα δροσίσει τον χειρουργημένο? Ποιος θα δροσίσει τη νέα μάνα που έφερε στον κόσμο το παιδάκι της? Καλημέρα Βόλε! Το νοσοκομείο, το Αχιλλοπούλιο των 2 ταχυτήτων! Καλημέρα στους βουλευτές! Και κανένας δεν τρέπεται!
1: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ, της τρέλας μου τον ήχο, και τσαλακώνομαι ξανά στα μάτια σας μπροστά, ραγίζω.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

0: Κώστας Χαλίφας. Εμπορία μεταχειρισμένων και καινούριων ανταλλακτικών παντός τύπου αυτοκινήτου. Μεγάλη ποικιλία σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων τελευταίας τεχνολογίας. Κώστας Χαλίφας. Κορονίου 4 με Ίδρας, πεδίο Άρεος, Βόλος. Τηλέφωνα 0421 8444 63354. Φαξ 0421 68513.
1: Την περασμένη εβδομάδα είχα μια συζήτηση με έναν από τους επιστήμονες της πόλης. Είχα μια συζήτηση με τον αρχιτέκτονα, τον κύριο Τάσο Καπουρνιώτη. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα και δεν μπορώ να βρω το τηλέφωνο του κύριου Καπουρνιώτη. Κύριε Τάσο Καπουρνιώτη, αν με ακούτε, ελάτε στο 99961, σας παρακαλώ. Πέρασε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Παρακαλέσω τον αρχιτέκτονα της πόλης μας, τον κύριο Τάσο Καπουρνιώτη, αν ακούει, να έρθει στο 919, να μας καλέσει στο 99961. Κάτι έχει γίνει με το τηλέφωνό του. Το χάσαμε, ρε παιδιά. Χάσαμε το τηλέφωνο του κυρίου Καπουρνιώτη. Έλεος. Κύριε Καπουρνιώτη, ελάτε στο 99961, σας παρακαλώ. Θέλω να μάθω τις εξελίξεις γύρω από το οικόπεδο εκεί στην Ερμού, κονταρά του, και δεν συμμαζεύεται.

Παιδιά, έτσι στα ξαφνικά έφυγε ένας άνθρωπος. Περισσότεροι τον γνωρίζετε. Περνούσε από εκεί μια φορά το μήνα ο πατέρας μου, έπαιρνε τα φάρμακά του από την Καρτάλη, έπαιρνε τα φάρμακά του, κατέβαινε από την άλλη μεριά με τα πόδια και ανέβαινε με τα πόδια από την άλλη μεριά, κατέβαινε, πήγαινε στο φαρμακείο που θα σας πω τώρα. Έπαιρνε τα φάρμακά του, γεμάτη τη σακούλα για όλο το μήνα. Μετά περνούσε από την πλατεία του Αγίου Νικολάου, χτυπούσε τα θεροτηλέφωνα του γιατρού του Αργύρη του Μπισακού, του έλεγε από πάνω, απαντούσε στο θεροτηλέφωνο ο γιατρός ο Μπισακός, Θεός χωρέστος, ποιος είναι? Έλεγε από κάτω ο πατέρας μου, τρελογιατρέ, είσαι καλά, τρελογιατρέ. Την έλεγε από πάνω, τσακίσου και φύγε. Αυτό γινόταν μια φορά κάθε μήνα. Εάν δεν περνούσε, συμπληρωνόταν μήνας και δεν περνούσε, δεν κατέβαινε από την άλλη μεριά και δεν το χτυπούσε το θηροτηλέφωνο, ο γιατρός Μπισακός έπαιρνε τηλέφωνο εμένα και μου έλεγε, ρε, εσύ είναι καλά ο πατέρας? Λέω, γιατί γιατρέ, τι συμβαίνει? Μου λέει, αυτό το μήνα δεν βριστήκαμε. Αλλά πριν το γιατρό τον Μπισακό, ο συγχωρεμένος περνούσε από το φαρμακείο του Απόστολου Αποστολάκη. Παιδιά, έφυγε ο Απόστολος Αποστολάκης χθες και δεν ήταν μεγάλος. Το 54 γεννηθείς. Πενήντα τρία, κάπου εκεί. 75 ετών. 75. Και τον είχα δει πριν λίγες μέρες στην Ερμού. Σε ένα από εκείνα τα μπαράκια. Ήταν έξω με μια μεγάλη παρέα και έδειχνε ευδιάθετος εκεί στα καινούργια μπαράκια προς το παλιό κτέλ, προς τη Μεταμορφώσεως, προς τη βιβλιοθήκη επί της Ερμού. Λένε ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και πριν λίγες μέρες, προφανώς μετά που τον είδα, νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Βγήκε από το Πανεπιστημιακό, επέστρεψε στο σπίτι του και χθες ξαφνικά συλληπιτήρια στην οικογένειά του.

τη Μαρία, τον Αλέξανδρο, τον Νικόλα και τον Ιάσον Αποστολάκη που ήταν και υποψήφιος δήμαρχος. Καλό ταξίδι στον Απόστολο τον Αποστολάκη.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Αυτά που λέτε με τον Απόστολο Αποστολάκη. Δεν ήταν μεγάλος ο Απόστολος. Κρίμα.

Κυρίες και κύριοι, πριν μια εβδομάδα φιλοξενήσαμε εδώ στο ραδιόφωνο τον αρχιτέκτονα, τον κύριο Τάσο Καπουρνιώτη, ο οποίος είχε καταγγείλει έκδοση μιας οικοδομικής άδειας με απόκρυψη βασικού στοιχείου στο κεντρικό οικόπεδο Ερμού Γαμβέτα Κονταράτου. Κονταράτου.

0: Κάποια στιγμή χρησιμοποιήθηκε το οικόπεδο αυτό και για πάρκινγκ. Ερμού, γαμβέτα και κονταράτου. Τυφλός τείχος, είχε πει ο κύριος Καπουρνιώτης, ο κύριος Τάσος Καπουρνιώτης, ο αρχιτέκτονας. Τυφλός τείχος σε επαφή με τετραόροφη οικοδομή και άδεια που φέρεται να εκδόθηκε αποκρύπτοντας νόμιμη υποχώρηση. Ναι, αμή. Αυτά ακούστηκαν πριν 8-10 μέρες εδώ στην συχνότητα. Το θέμα λοιπόν το φέραμε πριν 8-10 μέρες και από τότε παραμένει ανοιχτό. Τι έγινε από τότε? Υπάρχει απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες? Από τις υπηρεσίες υπάρχει απάντηση? Ή όλα είναι στον αέρα? Ή διανύουμε τη θερινή αδεία? Καλό, αυτήν την ώρα φιλοξενούμε αυτήν την ώρα και πάλι για να μας ενημερώσει τον αρχιτέκτονα, τον κύριο Τάσο Καπουρνιώτη. Κύριε Καπουρνιώτη, καλημέρα σας, πώς είστε?
1: Καλημέρα σε όλους. Πιστεύω το κταίο να έφερε καλά αποτελέσματα.
0: Τι είπατε?
1: Πιστεύω το κταίο να έφερε καλά αποτελέσματα.
0: Ναι, ήταν... Ναι,
1: μπράβο.
0: Επικαιροποίηση.
1: Αυτό ήταν παρένθεση, ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καπουρνιώτη, πέρασε μια εβδομάδα από την 10 μέρες από την προηγούμενη επικοινωνία. Είχατε κάποια ανταπόκριση από την πολυδομία της αρμόδιας υπηρεσίας?
1: Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια εισαγωγή, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι ούτε καταγγέλλω, γιατί έχω κάποια αντίθεση με συναδέλφους κλπ.
0: Δεν είχατε καταγγείλει κάτι? Συζήτηση κάναμε.
1: Ναι. Άλλωστε το Δημοτικό Συμβούλιο με είχε εμπιστευτεί και μου είχε αναθέσει να είμαι εκπρόσωπος των πολιτών σε διάφορες επιτροπές, μεταξύ των οποίων μία είναι εκείνη της βιώσιμης κινητικότητας. Η βιώσιμη κινητικότητα είναι η προστασία της εργονομίας της πόλης. Επάνω λοιπόν σε αυτό ενεργώ και δεν ενεργώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω μια, ας μην το πούμε καταγγελία, μια φανέρωση ενός ατοπήματος.
0: Ναι.
1: Είναι ότι ενδιαφέρομαι για αυτό το οποίο έκανα στη ζωή μου, την αρχιτεκτονική, και στην προκειμένη περίπτωση για την ζωή κάποιων ανθρώπων. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται εδώ υπάρχει μια συμπεριφορά αντιστρόφως αντίθετη. Η πολυδομία κοφεύει, αλλά ο κατασκευαστής προχωράει πυρετοδός και είναι έτοιμος να ανοίξει μπετά. Αν αυτό λέει κάτι, τουλάχιστον βάζει κάποιες υποψίες, ας πούμε, στη σκέψη του καθένα.
0: Ναι.
1: Ερώτησέμαι να σου πω.
0: Δεν σας άκουσα τι είπατε.
1: Ρώτησέ μου, λέω, να σου πω.
0: Να σας πω. Τις προάλλες, πριν από αυτό το δεκαήμερο, σε επικοινωνία με τις υπηρεσίες της πολυδομίας μου είπαν για ποιο λόγο δεν καταφεύγει σε κατάδυση ασφαλιστικών μέτρων ο ενδιαφερόμενος, δηλαδή κάποιος.
1: Έχει καταθέσει.
0: Ασφαλιστικά.
1: Έχει καταθέσει. Εδώ η ιστορία γίνεται ότι πρέπει να καταθέσεις ηλεκτρονικά στη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί να λάβουν, να πάρουν μέτρα κλπ.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει αυτή η ενέργεια και έχει μάλιστα επιδοθεί και ενημέρωση στην ΙΔΟΜ του Βόλου και ενημέρωση στον κατασκευαστή από την δικηγόρο.
0: Δηλαδή υπάρχει όρντινο από την εισαγγελία ασφαλιστικών μέτρων?
1: Η εισαγγελία είναι ενημερωμένη. Όχι, δεν νομίζω ακόμη να έχει ενεργοποιηθεί η εισαγγελία.
0: Ναι, άρα θεωρείται, είναι βέβαιον ότι κάποια στιγμή είναι θέμα ωρών, είναι θέμα ημερών να σταματήσουν οι εργασίες.
1: Δεν πρόκειται για μια παράβαση, δηλαδή κάποιος καταγγέλει μια λάθος τοποθετημένη καπνοδόχο, ένα κάγκελο λάθος, μια περίφραξη κλπ. Εδώ γίνεται καταγγελία μιας παραβίασης ανθρώπινης ζωής, δηλαδή καταδικάζονται κάποιες οικογένειες στην στην κατάθλιψη. Όταν δεν έχεις φως, αυτό συμβαίνει. Και βλέπω ότι αυτό το πράγμα δεν το έχουν συνειδητοποιήσει.
0: Κύριε Καπουρνιώτη, σας παρακαλώ, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, τι σημαίνει πρακτικά αυτός ο επωνομαζόμενος τυφλός τείχος, εκεί Ερμού, Γαμβέτα, Κονταράτου, τι σημαίνει τυφλός τείχος για τους ενίκους της Όμορης, τετραώρου φυσικοδομής?
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα που μου ήρθε τώρα στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Πες ότι παρακολουθείς την παρέλαση.
0: Ναι.
1: Και έρχονται μπροστά σου δύο πανύψηλα άτομα και σε εμποδίζουν να δεις. Αυτό το αίσθημα προκαλεί ο τείχος αυτός.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Μιλήσατε την προηγούμενη φορά για απόκρυψη της υποχώρησης βάσει της άδειας ΤΑΔΕ. Πόσο σοβαρό είναι αυτό το κενό? Δηλαδή μπορεί να οδηγήσει αυτό σε ανάκληση της οικοδομικής άδειας?
1: Καταρχήν θα κάνω μια παρένθεση για να πω πώς εκδίδονται σήμερα οι άδειες.
0: Ναι.
1: Παλιά κάναμε ένα φύλλο, το συμπληρώναμε τι δουλειές είχαμε κάνει, λεγόταν προέλεγχος. Σήμερα υπάρχει προέγκριση, πηγαίνει σε ένα τοπογραφικό και ένα διάγραμμα κάλυψης, το οποίο εγκρίνεται, είναι η αρχική επέμβαση της ΙΔΟΜ, εγκρίνεται, ναι, και ηλεκτρονικά στη συνέχεια, το προωθεί ο μηχανικός που εκδίδει την άδεια και με την είσοδο στον αλγόριθμο του ΤΕΕ που λέγεται η άδεια, εγκρίνεται η μελέτη και βγαίνει η οικοδομική άδεια. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος, δεν είναι θέμα υπαλλήλου. Ο αλγόριθμος το εντοπίζει, το αποκλεί και αποκλεί την άδεια. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν αποκλειφθεί βασικά στοιχεία από το διάγραμμα κάλυψης. Έτσι πιστεύω, εγώ δεν θέλω να πω ότι η πολυοδομία συνεργάστηκε με τον κατασκευαστή. Εξαπατήθηκε η πολυοδομία μάλλον. Και αν και ακούγεται βαριά αυτή η λέξη, εξαπατήθηκε. Γιατί λέει ο ξεκάθαρα ο νόμος ότι πρέπει να γίνεται περιγραφή των δρόμων, των ορίων, αλλά και της κατάστασης των όμορων ιδιοκτησών. Στην προκειμένη περίπτωση, αν είχε βάλει ότι δίπλα σε μένα, στο όμορο όριο, υπάρχει μια οικοδομή με 11 παράθυρα από τα οποία φωτίζονται κύριοι χώροι, όπως είναι καθιστικά, υπνοδωμάτια κλπ., αμέσως ο αλγόριθμος θα απέρριπτε την άδεια. Δεν έγινε αυτό γιατί δεν τα σημειώσανε.
0: Εντάξει, είναι κατανοητό να εξαπατάτε σε μια πολυοδομία, να εξαπατάτε, είναι ένας πολιτικός προϊστάμενος, εν προκειμένου αντιδήμαρχος. Ναι. Εδώ υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες, συνάδελφοί σας, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, αυτοί πώς εξαπατήθηκαν?
1: Ναι, δεν είναι μόνο ο πολιτικός επικεφαλής. Είναι ότι το θέμα έπρεπε να προκαλέσει την προσοχή όλων και του πολιτικού επικεφαλής αλλά και των υπαλλήλων. Δηλαδή εδώ μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο όμως το βλέπουν και λίγο με χιούμορ. Χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται για τη ζωή του, γραφικό, δικομανή κλπ. Εμένα ο πολιτικός επικεφαλής, όταν πήγα να μιλήσω μαζί του και να ερμηνεύσω γιατί έγινε η καταγγελία και να δικαιολογήσω τους λόγους, απαξιώντας με, μου είπε ότι τι θέλεις εσύ τώρα και ανακατεύεσαι, άσε τον ενδιαφερόμενο, γιατί και δεν κάθισε να κουβεντιάσει τίποτα. Απορώ γιατί μαζί συνεργαζόμαστε και σε άλλες επιτροπές και εκεί με ακούει. Αυτά είναι τα ερωτήματα που μου προκαλούν και να επιμένω και να θέλω να προχωρήσω αυτή την υπόθεση.
0: Εσείς έχετε οριστεί σε αυτή τη θέση σαν μέλος εν προκειμένου της βιώσιμης κινητικότητας από τον ίδιο το Δήμαρχο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια, με εμπιστεύτηκε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ωραία, σκεφτήκατε λοιπόν αυτές τις μέρες να πάρετε να ξεκινήσετε προς το γραφείο του Δημάρχου για να τον ενημερώσετε τον άνθρωπο να ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Μήπως πρέπει να το κάνετε.
1: Αν χρειαστεί θα το κάνω και αυτό. Αλλά αυτό είναι η τελευταία προσπάθεια. Πίστευα ότι οι φυστάμενοι, αυτοί οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για όλα, θα το φροντίζανε. Άνθρωποι μορφωμένοι, επιστήμονες, όλοι τους. Εδώ δεν μπαίνουν στη μέση υπεροψίες, κόμπλεξ κλπ. Εδώ εφαρμόζεις τον νόμο, γι' αυτό υπάρχεις. Δεν υπάρχεις ούτε για να το παίζεις αρχηγός, ούτε για να το παίζεις διευθυντής, να έχεις να...
0: Εδώ μιλήσατε για αλγόριθμους. Πρόκειται για αλχημίες τώρα εδώ πέρα, έτσι.
1: Ο αλγόριθμος είναι μέρος της τεχνητής νοημοσύνης πλέον.
0: Έτσι. Αλήθεια, κύριε Καπουνιώτη, έχετε ξαναδεί ανάλογη περίπτωση στην πόλη μας? Δηλαδή, είναι συχνό φαινόμενο αυτή η ξεχασιά τέτοιων βασικών στοιχείων στις άδειες?
1: Από ό,τι ξέρω, για συγκεκριμένο θέμα, όχι. Απλά παρατηρείται μια καθυστέρηση γενικά στην έκδοση αδειών. Αλλά εδώ δεν είναι έκδοση άδειας, εδώ είναι να πάρθει μια απόφαση. Μια απόφαση η οποία είναι τελικά τι λέει ο νόμος. Δηλαδή εγώ προκαλώ τώρα, αν με ακούνε συνάδελφοι, να βγούνε και να μου πούνε ή ξέρω εγώ να πούν την άποψή τους διαφορετικά, να τη δημοσιεύσουν, να επέμβουν, να κάνουν κάτι. Εδώ είναι πρόκληση αυτό το πράγμα. Δηλαδή εξαπατάς τον νόμο, εξαπατάς το σύστημα, εξαπατάς τους πάντες. Γιατί για να κερδίσεις τετραγωνικά. Από ό,τι μαθαίνω, ναι.
0: Πολύ
1: φοβό. Από ό,τι μαθαίνω,
0: ναι, ναι.
1: Τα τετραγωνικά αυτά έχουν πουληθεί όλα. Καταλαβαίνω λοιπόν σε τι θέση βρίσκεται ο κατασκευαστής.
0: Όταν λέτε έχουν πουληθεί, τι εννοείτε?
1: Τα έχει πουλήσει από τα σχέδια. Τουλάχιστον έτσι διαδίδει. Ναι, είναι μεγάλο άφου πρέπει να πεις.
0: Δηλαδή, είπατε την προηγούμενη εβδομάδα, πριν η ζημιά γίνει μια αναστρέψιμη. Αυτό, ναι. Αυτό όπως το αντιλαμβάνομαι, δηλαδή πριν ξεκινήσουν τα πετά. Αυτό δεν εννοείται?
1: Ναι, αν θέλεις κάνε μια βόλτα στο εργοτάξιο και θα δεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Έχουν καλοποθεί τα πάντα, σχεδόν τελειώνει ο πλεισμός και σε λίγο θα πέσουν πετά. Και θα έρχεται να λέει μετά ότι εγώ έριξα μπετά, παρασύρθηκα γιατί μου δώσανε άδεια κλπ. Αυτά είναι προφάσεις. Δεν πιάνουν σήμερα. Δεν πιάνουν. Δηλαδή με τα μέσα που υπάρχουν ηλεκτρονικά.
0: Εδώ βλέπουμε ωστόσο μια νοχέλεια και από πλευράς δικαιοσύνης. Δηλαδή πριν πόσες μέρες έχει γίνει η κατάδυση των ασφαλιστικών μέτρων?
1: Μια εβδομάδα.
0: Πριν μια εβδομάδα, μα είναι δυνατόν? Τα ασφαλιστικά μέτρα.
1: Γιώργο, όλοι βασίζονται στο ότι υπάρχει μια προθεσμία κάτι περίπου 2 μηνών.
0: Αχα.
1: Δηλαδή μπορούν να απαντήσουν σε 2 μηνών. Καταλαβαίνεις γιατί έχει βγει η προθεσμία αυτή.
0: Ναι,
1: δεν μιλάμε για ένα παράπτωμα το οποίο μπορεί να περιμένει. Εδώ διακυβεύεται η ζωή ανθρώπων. Όχι η ζωή πώς το λένε, το να πεθάνουν και λοιπά, αλλά θα αλλάξει τελείως τη ζωή τους, η καθημερινότητά τους. Γι' αυτό και επιμένω. Δεν είναι μονάχα αυτοί οι οποίοι μένουν στην πολυκατοικία. Αυτός ο τεράστιος τείχος, επειδή η πολυκατοικία είναι σχεδόν η μισή από αυτόν που θα δημιουργηθεί, θα προκαλέσει ένα οπτικό φράγμα εκεί. Το φαντάζεσαι? Τι γίνεται, συνοδό Ερμού,
0: Κύριε Καπουνιώτη, ξέρετε, να σας το πω ευθέως, πώς αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι και στον κλάδο το δικό σας, πολιτική μηχανική αρχιτέκτονες, επικρατεί η σκλαβιά, ο φόβος και η σκλαβιά. Δεν μιλάει κανένας. Κάποιοι θεωρούν στην πόλη ότι η πόλη τους ανήκει. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Θα πρέπει μετά από τόσες δεκαετίες να καταλάβουν ότι δεν είναι απολύτως τίποτε. Ο κόσμος τους φτύνει. Έτσι προσωπικά αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι κάποιοι φοβούνται να μιλήσουν. Κάποιοι φοβούνται κάποιους ανώτερους στην περιοχή. Ποιοι είναι αυτοί οι ανώτεροι? Ποιοι είναι αυτοί τα μεγάλα τζάκια?
1: Αυτά είναι τα φάλσα εντάγματα, Γιώργο. Δηλαδή υπάρχει στην κοινωνία της σημερινή υπάρχει μια παραγωγή ινδαλμάτων, τα οποία δεν είναι έτσι ακριβώς όπως...
0: Ναι, αλλά αυτά τα μεγάλα τζάκια, κύριε Καπουρνιώτη, σε πολιτικό επίπεδο, κάναμε αμάν για να τα ξεδοντιάσουμε. Και τα ξεδοντιάσαμε. Με τον τρόπο αυτό, εμέσως πλην σαφώς κάποιοι τα επαναφέρουν.
1: Και τα μια και ανέφερε...
0: Στέλνω μηνύματα προσωπικά τώρα, στέλνω μηνύματα. Δεν είναι μεγάλα τζάκια. Του κόλου τα 9 μέρα είναι. Είναι απαράδεκτη. Είναι την ποτένη. Και θα πρέπει κάποιοι να αντιληφθούν ότι τους επαναφέρουν από το φεγγίτα, από τον παράθυρο. Αυτό να το ξεχάσουν όμως. Όποιος με έπιασε, με έπιασε. Κύριε Καπουρνιώτη, θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Εμείς κάναμε αγώνα για να ξεδοντιάσουμε αυτό το σύστημα που επικρατούσε στην πόλη δεκαετίες. Εσείς πάτε να το επαναφέρετε από το παράθυρο. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει με τίποτα. Παλιό προβγές. Το παίζετε τζάκια, μεγάλα τζάκια. Τι ποτένι.

Θυμάμαι κάποτε, κύριε Καπουνιώτη, ήμουν κατηγορούμενος σε μια υπόθεση και ήμουν σε διάγημα μιας δίκης και είχα βγει έξω στο ξέφωτο προς την Ιουλκού απέναντι από την Πλατεία Ελευθερίας και περνούσε μια τότε δήθεν μεγαλοκυρία και αντικρίζοντας τον δικηγόρο μου, του είπε από την απέναντι πλευρά: «Μα είναι δυνατόν να είσαι απέναντι στον πρώτο πολίτη της πόλης και να υποστηρίζεις αυτόν τον δημοσιογράφο?» Η δήθεν κυρία από το μεγάλο τζάκι, θα σας σκίσω όλους μαζί! Σας φάγαμε στη Μούρη δεκαετίες ολόκληρες! Δεν θα επανέλθετε, ο κόσμος θα χαλάσει!

μετά την κουβέντα μας με τον αρχιτέκτονα, τον κύριο Τάσο Καπουρνιώτη, και τα μηνύματά μας προς διάφορες κατευθύνσεις. Να μην νομίζουν ότι κυριαρχούν σε ολόκληρη την πόλη. Να μην νομίζετε ότι κυριαρχείτε. Σας έχουν πάρει χαμπάρι. Φαίνεται ο κόλος σας. Το κεφάλι στο βούρκο και ο κόλος σας είναι στο μεϊντάνι. Φαίνεστε από μακριά, κορόιδα. Αλλά μια ζωή τέτοιοι ήσασταν. Μια ζωή στην παρανομία. Μια ζωή κυριαρχούσε στην πόλη του, λετά σε μουά. Και όλοι οι υπόλοιποι ήμασταν εκτός τζακιών. Ήμασταν οι μπάσταρδοι της περιοχής. Και κυριαρχούσατε μια κάστα 30-40, άντε το πολύ 50. Και αυτό το σύστημα το ξεδοντιάσαμε με κόπο. Και θα σας αφήσουμε τώρα να επανέλθετε δια της πλαγίας. Θα φάτε καλά. Δεν ξέρετε με τι τρελούς έχετε μπλέξει. Αλλάζουμε θέμα.

0: Κυρίες και κύριοι, μέσα στον Αύγουστο έρχεται στην πόλη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σαν να έχω μπροστά μου την εικόνα. Φωτογραφίες, κορδέλες, χειροκροτήματα. Θα εγκαινιάσει ο Υπουργός της Υγείας το ανακατασκευασμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Αχιλλοπουλίου. Παρακαλώ, με αυτόνομο κλιματισμό, ολοκένουργιο, δροσερό κλιματισμό, και καλά θα κάνει. Και καλά θα κάνει. Ωστόσο, λίγους ορόφους πιο πάνω, η εικόνα στο Αχιλλοπούλι είναι τελείως διαφορετική. Είναι η εικόνα που δεν θα βγει στις φωτογραφίες όταν έρθει ο Γεωργιάδης. Στον τρίτο όροφο είναι η χειρουργική. Στον τέταρτο όροφο είναι οι μάνες και τα βρέφη. Στον πέμπτο είναι τα αρθοπαιδικά και τα οριλά. Στον έκτο όροφο έχω περάσει, είναι η καρδιολογική και η στεφανία. Στον έβδομο είναι η παθολογική. Και τι έχουν όλοι αυτοί οι όροφοι? Χειρουργημένοι, καρδιοπαθείς, λεχόνες, βρέφη, ηλικιωμένοι. Έχουν παράθυρο ανοιχτό όλοι αυτοί. Παράθυρο ανοιχτό να φυσήξει, λέει, από την πολυμέρη και από τα πευκάκια, και έχουν και ανεμιστήρα για να κάνει βαβούρα. Μάλιστα κάποιοι έχουν φέρει ανεμιστήρα και από το σπίτι τους. Γιατί το νοσοκομείο δεν φτάνει. Η κατάσταση είναι ίδια όπως ήταν και πέρυσι, όπως ήταν και πρόπερσι και πριν από 5 χρόνια. Έτσι λένε μέσα οι εργαζόμενοι, τα λέμε εμείς. Το μόνο που άλλαξε φέτος είναι ότι το νοσοκομείο αγοράζει ανεμιστήρες. 50 πέρυσι ανεμιστήρες, 20 φέτος. Α, αγόρασε και 3 κολόνες ψύξης. Όχι πάγου, μωρέ, ψύξης, κολόνες, ντουλάπες. Πυροσβεστικές λύσεις, μπαλώματα δηλαδή, χαζοσυντηρήσεις, όπως λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι. Και ο διοικητής, αλίμονο, ο διοικητής ο Ανδρέας ο Μαζαράκης, το παραδέχεται. Το δίκτυο, λέει, σάπισε. Τα fan oil, τα fan coil έχουν διαλυθεί. Χρειάζεται 1 εκατομμύριο ευρώ για να φτιαχτεί σωστά. Λεφτά που δεν υπάρχουν. Οπότε κυνηγάμε, λέει, ένταξη στο ΕΣΠΑ. Μέχρι τότε υπομονή, ανεμιστήρα. Ανεμιστήρα και πετσέτα για τον ιδρώτα. Είσαι καρδιοπαθής, έκανες εγχείρηση. Ιδρώτα, πετσέτα. Δεν υπάρχει 1 εκατομμύριο, λέει ο κύριος Μαζαράκης. Κύριο Μαζαράκη, το 1 εκατομμύριο όμως για να δοθεί στις εταιρείες security από την Πάτρα υπήρχε. Και δεν λέω ότι ευθύνεται ο Γεωργιάδης. Δεν το λέω, όχι. Ευθύνεται ο Μαζαράκης, ευθύνονται αυτοί πριν το Μαζαράκη, οι προπροηγούμενοι πριν το Μαζαράκη. Αυτό χρονολογείται εδώ και χρόνια. Χρόνια τότε το δίκτυο είναι σάπιο. Ευθύνονται όλοι μαζί. Δεν τα βάζουμε τον Γεωργιάδη. Βλάκας δεν είμαι. Ούτε σκοπιμότητες έχω. Αλλά κάποιος πρέπει να τα πει στον Γεωργιάδη. Εσύ, Άδωνη, έφερες πάνω το φίλο σου. Απ' την Πάτρα το Μαζαράκι. Και αντί να δώσει το 1 εκατομμύριο να φτιάξει το κλιματισμό του νοσοκομείου, τα δίνει σε security απ' την Πάτρα, εσύ, Άδωνη. Να πάει να το ταράξει. Δεν γίνεται όμως. Και χθες έλεγα για τους κυβερνητικούς βουλευτές και προχθές έλεγα. Κι όμως είναι 2 άντρες και 1 γυναίκα. Η γυναίκα είπε χθες: θέλω να βγω στο ραδιόφωνο απέναντί σου να δώσω κάποιες απαντήσεις. Και ήταν η Σέτα η Μακρύ. Δεν βγαίνει άντρας, βγαίνει γυναίκα. Έτσι, για να σας λέω τα πράγματα όπως πάντα με το όνομά τους. Βγαίνει η γυναίκα. Γι' αυτό δεν σας το λέω τυχαία όλα αυτά τα χρόνια που σας λέω ότι η Ζέτα παράγει πολιτική. Τίποτα δεν σας λέω τυχαία. Την έχουμε λοιπόν σήμερα εδώ για να μιλήσουμε χωρίς περιστροφές. Να μιλήσουμε με τη Ζέτα για την υγεία που αιμορραγεί. Γιατί αυτό που ακούσατε τόση ώρα είναι αιμορραγία. Να μιλήσουμε με τη Ζέτα για την παιδεία που δοκιμάζεται και για τις ευθύνες, τις γενικότερες ευθύνες. Εξάλλου η Ζέτα η Μακρύ, πρώην υφυπουργός υγείας ήταν, πρώην υφυπουργός παιδείας ήταν. Κυρία Μακρύ, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Θέλω να πω μόνο στην παρατήρηση για γυναίκες και άνδρες, εμείς φορούμε πανταλόνια και τα τιμούμε. Δεν εννοώ εμένα, εννοώ γενικώς τις γυναίκες.
0: Πολύ ουσιαστικό και καταγράφηκε. Κύριε Μακρύ, έχετε περάσει και από την υγεία και από την παιδεία.
1: Ναι.
0: Δύο υπουργεία που όλοι μας τα ζούμε καθημερινά. Ξέρετε τι σημαίνει να παίρνεις αποφάσεις από μέσα. Τις δυσκολίες, τις πιέσεις. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει πολλές απορίες. Δηλαδή βλέπει νοσοκομεία χωρίς γιατρούς, σχολεία που μπάζουν, μια Θεσσαλία που ακόμα μετράει πληγές, ότι με δελτία τύπα έρχονται αποζημιώσεις, αποζημιώθηκαν εδώ, αποζημιώθηκαν εκεί και κανένας δεν έχει αποζημιωθεί. Πάμε να τα βάλουμε κάτω ένα-ένα, χωρίς περιστροφές, συμφωνούμε.
1: Θα τα βάλουμε κάτω χωρίς περιστροφές και να αποδώσουμε το του 4 στο 4. Τι παρατήρηση έχω να κάνω καταρχάς μετά την καλημέρα μου?
0: Ναι.
1: Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι σωστά περιγράψετε την κατάσταση. Δηλαδή, αναδείξετε το θετικό. Εγώ απλώς θα θυμίσω ότι δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Βόλο και βεβαίως είναι η πολλωστή φορά που έρχεται στην Μαγνησία. Και έρχεται πάντοτε για κάτι καλύτερο σε κέντρα υγείας, για κάτι πιο σημαντικό και για κάποια βελτίωση.
0: Ναι, αλλά τα προβλήματα του σκάφους, κυρία Μακρύ, τα προβλήματα του σκάφους δεν τα ξέρει ο πλοιοκτήτης, τα ξέρει ο πλοίαρχος με το πλήρωμά του.
1: Σας είπα ότι το αναδείξατε καταρχάς το θετικό και ήρθατε συνέχεια στα προβλήματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπάρχουν, απέναντι τη σοβαρότητά του βεβαίως. Από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε πολύ καλά, γιατί το να κάνει κανείς μάχημη δημοσιογραφία χρόνια χωρίς περιστροφές, χωρίς εγκαλύψεις, χωρίς ωρεοποίησεις, ξέρει και πού θα αναζητηθούν οι ευθύνες και πώς θα επιμεριστούν. Δεν έχω κανένα λόγο να υπερασπιστώ τον κύριο Μαζαράκη, δεν τον γνώριζα, ως διοικητής νοσοκομείου τον έχω γνωρίσει, αλλά το χρονικό διάστημα στο οποίο βρίσκεται είναι πολύ μικρό για να επιρρύψουμε σε αυτόν ευθύνες. Θα του δώσουμε το χρόνο και θα είμαι η πρώτη που θα του ρίξω το ανάθεμα εάν κάτι δεν κάνει καλά. Τώρα, οι αδυναμίες υπάρχουν, αναμφίβολα. Να πάμε και στους γιατρούς που το επισημάνεται ότι δεν υπάρχουν. Γίνονται προκηρύξεις και πανηγυρίσαμε, κύριε Κουμιώτη, και χρησιμοποιώ το ρήμα συνειδητά, πανηγυρίσαμε γιατί υπήρξε ανταπόκριση σε ποσοστό που άγγιζε το 80%. Στη Μαγνησία ευτυχώς στην τελευταία προκήρυξη 100%. Δεν προσέχονται γιατί. Θα μου αντιτάξουν ότι μπορεί να θέλουν περισσότερα χρήματα, καλύτερες συνθήκες. Δεν θα διαφωνήσω και σε αυτά. Είναι μια πραγματικότητα που ο κόσμος οφείλει να τη γνωρίζει. Επειδή επικαλεστήκατε την ιδιότητά μου ως πρώην Υφυπουργού Παιδείας Υγείας, θέλω να σας πω πως υπήρξε τότε προκήρυξη που νομίζω είχε γίνει και 8 φορές για να βρούμε παιδίατρο στον Αλμυρό. Θυμάμαι ότι τηλεφωνούσα εγώ η ίδια σε γιατρό να την προλάβω να μην φύγει για την Αγγλία να δηλώσει ότι θέλει να πάει παιδίατρος. Αυτό ας το γνωρίζει ο κόσμος και για να προλάβω την αντίδρασή σας που θα είναι δικαιολογημένη, δεν είναι ευθύνη των πολιτών, είναι ευθύνη της πολιτείας αυτό να το βελτιώσει. Γίνεται όμως δουλειά, γι' αυτό και η ανταπόκριση αυτή τη φορά ήταν μεγαλύτερη. Χρειάζεται όμως και συνεργασία με την αυτοδιοίκηση. Πρόσφατα είχαμε πάει στη Σκόπελο με τον κύριο Γεωργιάδη. Συγγνώμη. Τι του έθεσε ο Δήμαρχος ως θέμα? Τη στέγαση των γιατρών που έρχονται. Και είπε ότι θα το εντάξει στο επόμενο πρόγραμμα του Υπουργείου του. Γιατί όταν ο γιατρός θα έχει στέγη, όταν ο γιατρός δεν θα υποχρεώνεται να βγάζει το μισό μισθό του για να βρει στέγη, και αν τη βρει σε τουριστικές περιοχές, τότε αντιλαμβάνεται αυτό θα είναι αντικίνητρο. Είναι το πρόγραμμα του εφοπλιστή του Γατζιουάνου, που δίνει κίνητρα και επιδότηση στους γιατρούς οι οποίοι δηλώνουν ότι θα πάνε στα νησιά τα οποία έχουν μικρό πληθυσμό. Συντονισμένες κινήσεις, όχι με το γρήγορο αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Όλα αυτά τα λέω γιατί καταλαβαίνω ότι μέσα σας βράζεται και μπορεί να θέλετε να με διακόψετε.
0: Εντάξει, επικαλεστήκατε.
1: Και θέλω παρακαλώ να αναγνωριστεί αυτό και εν συνεχεία να επισημαίνουμε πάντα και δυνατά και καμιά φορά με υπερβολή, γιατί αν δεν επισημαίνουμε, ενδεχομένως και εκείνοι οι οποίοι πρέπει να δώσουν λύση να θεωρούν ότι δεν είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη. Μεγάλη ανάγκη, παιδεία και υγεία, ό,τι και να κάνει κανείς.
0: Θεωρώ ότι
1: το επόμενο δευτερόλεπτο πρέπει να κάνει κάτι περισσότερο και κάτι καλύτερο.
0: Σίγουρα, θεωρώ ότι πριν ξεκινήσετε να μιλάτε, όλα αυτά σας κάλυψα, δεν έριξα το ανάθεμα πουθενά.
1: Το είπατε το καλό Έτσι. Και αναδείξατε και τα αρνητικά.
0: Έτσι. Τώρα βέβαια εσείς επικαλεστήκατε την Δημοτική Αρχή της Σκοπέλου. Εντάξει, στη Σκόπελο γίνεται...
1: Καλό παράδειγμα.
0: Ναι,
1: καλό παράδειγμα.
0: Εκεί παίζεται το one man show. Εδώ πέρα όμως έχουμε διοίκηση του νοσοκομείου, έχουμε συνδικαλιστές, έχουμε γιατρούς, έχουμε συλλόγους, έχουμε ιατρικούς συλλόγους, έχουμε τόσο πράγματα. Εσείς λοιπόν που ήσασταν τότε στο τιμόνι,
1: ναι,
0: τι πήγε στραβά και δεν διορθώθηκε τίποτα από τότε?
1: Δεν διορθώθηκε τίποτα. Εκείνη η αίσθηση μου. Διορθώθηκαν αρκετά, διορθώθηκαν πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πήγανε και στην υγεία. Οι επισκέψεις του Γεωργιάδη δεν ήταν εθιμοτυπικές. Οι επισκέψεις του Υπουργού εδώ ήταν γιατί πράγματα βελτιωνόταν και τα είδαμε. Και επειδή είναι συστηματικός, είχε και την εικόνα πριν την εικόνα. Και τη σύγκρινε με την εικόνα μετά. Και η σύγκριση ήταν πραγματικά πάρα πολύ επιβοηθητική για τη μνήμη όλων μας. Θα ξανατονίσω και ας γίνομαι κουραστική. Ναι, χρειάζονται περισσότερα. Αλλά όχι ότι δεν έγιναν πολλά και σημαντικά.
0: Να σας πω κάτι. Το Γεωργιά δεν τον πάω. Όμως αν του τηλεφωνήσω τώρα και του πω...
1: Θα το σηκώσει και θα απαντήσει.
0: Αν του τηλεφωνήσω και του πω, ξέρω, το έχουν κάνει πολλές φορές. Και εγώ και ο Αντώνης. Αν του πω ότι έρχεσαι να εγκαινιάσεις τον άλλο μήνα τα επίγοντα στο νοσοκομείο. Και καλά κάνεις. Εσύ Άδωνη, το νοσοκομείο θέλει 1 εκατομμύριο για να συντηρήσει τον κλιματισμό. Θα μου απαντήσει, μα δεν με έχουν ενημερώσει. Δεν το ξέρω.
1: Δεν
0: μα τόσο, τόσο βλάκες είναι, θα μου πει. Έτσι θα μου πει.
1: Δεν ξέρω τι θα σας απαντήσει και αν θα σας απαντήσει.
0: Είναι σίγουρο θα μου απαντήσει έτσι.
1: Γιατί στον Αντώνη έχει μεγαλύτερη δύναμη από εσάς. Βάλτε τον Αντώνη να εκμεύσει. Σε κάθε περίπτωση να ξέρετε και το ξέρετε ότι γίνεται και ιεράρχηση. Γίνεται και κάλυψη των αναγκών με αυτά τα οποία ιεραρχούν. Εκείνοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη της διοίκησης και της απόφασης. Κύριε Κουμιώτη, να σας πω κάτι. Δεν είναι κακή η υγεία στη χώρα μας. Οι εγκαταστάσεις θέλουν πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Να πούμε μια πολύ καλή κουβέντα για τους γιατρούς μας και το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι με αυταπάρνηση στα όρια της αντοχής τους κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Στην Ελλάδα, όταν θα πας, είτε ανασφάλιστος είτε όχι σε νοσοκομείο, θα σε δει γιατρός. Θα σε δει γιατρός και θα σου δώσει βοήθεια. Όλες τις αδυναμίες που επισημάνατε. Αλλά πούμε κάτι και γι' αυτό το σύστημα που το κρατούν όρθιο οι άνθρωποι του. Και την επιβράβευση τη χρειάζονται και από εμάς τους πολιτικούς και από εσάς τους δημοσιογράφους και από τους νοσηλευτές. Έχω μηνύματα τα οποία τα προωθούσα στον Άδωνη και θετικά και αρνητικά. Έχω όμως και πολλά θετικά που μου λέγανε ότι για τα χειρουργεία, για τα νοσοκομεία στην Αθήνα, στον Άδωνη πώς. Και δεν θα επικαλεστώ τη δική μου περίπτωση που όταν έσωσα το πόδι μου στην Αθήνα πήγα σε δημόσιο νοσοκομείο γιατί θα μου αντιτάξετε, είσαι βουλευτής και μπορεί να σε προσέξετε. Όμως οι γιατροί που με φρόντισαν, κύριε Κουμιώτη, την ξέραν τη δουλειά τους, δεν τη μάθαν στο πόδι μου.
0: Μην το λέτε σε μένα.
1: Ξέραν διότι... να κάνουν καλά τη δουλειά τους.
0: Ναι, μην το λέτε σε μένα, διότι χθες ήμουνα στο Πανεπιστημιακό και μου έκανε check-up καθηγητής Πανεπιστημίου, έτσι. Του ναι. Πανεπιστημιακού, κ. Βασιλόπουλος. Άρα γνωρίζω τι παίζει εκεί πέρα. Όμως, να σας ρωτήσω, υπήρξαν επιλογές επί των δικών σας ημερών, ήσασταν υφυπουργός, που σήμερα μετανιώνετε και τι θα κάνετε διαφορετικά?
1: Εννοείται επιλογές προσωπικού, επιλογές συνεργατών ή επιλογές πολιτικής?
0: Όχι, επιλογές επί των ημερών σας, της θητείας σας στο
1: Υπουργείο. Ναι, κατάλαβα. Επιλογές ναι. πολιτικής ή επιλογές συνεργατών και προσωπικού?
0: Πολιτικής.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω. Ωραία ερώτηση αυτή και αυστηρή. Θα σας πω. Την εποχή που ήμουν εγώ υφυπουργός ήταν η μνημονιακή εποχή.
0: Ναι.
1: Ήταν εποχή στην οποία τα περιθώρια κινήσεων ήταν πάρα πολύ περιορισμένα γιατί τα οικονομικά μας ήταν απαράδεκτα. Και όπως καταλαβαίνετε γινόταν και αποφάσεις λήφθηκαν στην αποφάσεις υποπίεση. Όχι, δεν ήταν πάντοτε σωστές. Ήταν οι αναγκαίες χωρίς πολλά περιθώρια επιλογής από την πολιτική ηγεσία.
0: Ναι, το κατάλαβα. Να πάμε στην παιδεία. Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Αξιολόγηση. Η παιδεία έχει γίνει πεδίο ιδεολογικής σύγκρουσης. Τελικά το παιδί, η γνώση, πού είναι? Δεν υπάρχει στίγμα αυτών των συντεταγμένων, κυρία Μακρύ.
1: Το καταλαβαίνω τι λέτε, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχάς, να ξεκινήσω από κάτι το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση από την πρώτη στιγμή που πήγα στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Στα δικά μας τα χρόνια, κύριε Κουμιώτη, τα δικά σας και τα δικά μου, όταν στο σχολείο μας μάλλον ο δάσκαλος, μας μαλώνει και στο σπίτι. Τώρα, όταν στο σχολείο μας μαλώνει ο δάσκαλος, έρχεται ο γονιός στο σχολείο να ζητήσει το λόγο. Μια μεγάλη διαφορά. Δεν πιστεύω ότι τα παιδιά δεν έχουν στίγμα και δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν φωτισμένοι εκπαιδευτικοί. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αναδείξουμε τη δασκάλα η οποία στην Βρυτανία έχει κάνει τόσο καλή δουλειά και είναι δασκάλα που είναι παντρεμένη με δικό μας παιδί από το Βόλο και την κάλεσε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έκανε δουλειά και δεν είναι η εξαίρεση. Οι εξαιρέσεις είναι εκείνοι οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ο κανόνας είναι πως οι εκπαιδευτικοί μας βγάζουν αυτά τα παιδιά, αυτούς τους επιστήμονες για τους οποίους καμαρώνουμε, τα

0: σημαντικά πράγματα να τα κάνουμε καλύτερα. Το γεγονός ότι υπάρχει ενδιαφέρον σε όλα τα κράτη παγκοσμίως, στην Αγγλία, στην Αμερική, για την ελληνική γλώσσα και το δικό μας πολιτισμό, δείχνει ότι κάτι έχουμε αφήσει ως στίγμα και κάτι συντηρούμε και διατηρούμε και ακόμη. Σας το είπα και πριν, παιδεία και υγεία. Ό,τι και να κάνεις το επόμενο λεπτό, κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο, κάτι παραπάνω.
1: Τα σχολεία μας, κυρία Μακρύ, έχουν 25 μαθητές, άρα τμήμα. Αλλά και όλα τα κτίρια μπάζουν από παντού.
0: Ωραία, ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Και μπάζουν τα κτίρια που κατασκευάστηκαν επί δημοκρατίες. Γιατί τα κτίρια, και είναι πληθώρα αυτά τα κτίρια στην πόλη του Βόλου, παράδειγμα, που έφτιαξαν οι δικτάτορες, δεν μπάζει τίποτα. Είναι οι άριστες κατασκευές. Παγκύπριο, Νέας Ιωνίας, εκεί στη Γορίτσα. Τα κτίρια αυτά είναι άψογα. Η δημοκρατία όμως έφτιαξε σάπια κτίρια. Τα χρήματα δικά πού πηγαίνουν.
0: Θα σας πω κάτι που το βίωσα ως βουλευτής.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν έχει σημασία. Δεν ισχυρίζομαι δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε χούντα για να γίνει κάτι καλό, έτσι παρεξηγητό, κάθε άλλο. Θα σας πω λοιπόν ότι είχα παραστεί τότε. Είχε έρθει ο τότε υφυπουργός παιδείας στα γένεια ενός σχολικού συγκροτήματος στο Βόλο. Μέχρι να φύγει από το σχολικό συγκρότημα έπεσε ένα παράθυρο. Έπεσε με το κούφωμά του.
1: Τότε.
0: Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Ήμουν βουλευτής, αλλά δεν ήταν κυβέρνηση στην Ελληνική. Δεν έχει σημασία, δεν το λέω γι' αυτό. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει χούντα για να γίνουν καλά σχολικά. Κάθε άλλο. Γίνονται πολλά και καλά σχολικά συγκροτήματα. Θέλω να σας πω ότι ακόμη και μετά τον Ντάνιελ στην χώρα μας, με ιδιωτικά κονδύλια από την Ένωση Εφοπλιστών, γίνανε ξανά τα σχολεία. Να πω κάτι το οποίο όμως πρέπει όλοι να το γνωρίζουμε. Για τη σχολική στέγη, εσείς το γνωρίζετε, για τη σχολική στέγη είναι η Δήμη. Είναι ένα ελληνικό παράδοξο. Το Υπουργείο Παιδείας έχει μόνο την χρήση των σχολικών κτίριων και τη στελέχωσή τους με εκπαιδευτικούς. Τα σχολικά κτίρια χτίζονται και συντηρούνται από τους Δήμους με κονδύλια που παίρνουν από το Υπουργείο Εσωτερικών και για την ανέγερση συνεργάζονται με το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και μάλιστα με την εποπτευόμενη εταιρεία ΚΤΥΠ. Αυτό το παράδοξο οδηγεί στο να μην μπορεί να παρέμβει το Υπουργείο Παιδείας σε θέματα, γιατί πρέπει και εκείνοι να προτεραιοποιήσουν, όπως λέγαμε και για τα νοσοκομεία, τις ανάγκες της σχολικής στέγης. Πρέπει εκείνοι να δώσουν τα χρήματα, πρέπει εκείνοι να τα εντάξουν στο πρόγραμμά τους. Είχα βγει σε ένα μεγάλο αθηναϊκό κανάλι όταν ήμουν ακόμη στην κυβέρνηση. Ήταν ένας δήμαρχος ο οποίος είχε κατηγορηθεί για ένα σχολικό κτίριο που ήταν απαράδεκτο. Το ρώτησε λοιπόν, όταν ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών χρήματα, τι χρήματα, σε ποια σειρά έβαλε το σχολείο, του είχε βάλει τέταρτο. Είχε βάλει το μέγαρο δημαρχιακό πρώτο. Στο Δήμο Βόλου είχα καταφέρει να κάνω κάποιο καινούριο σχολείο. Γιατί χρειάζεται συνεργασία με τον Δήμο. Χρειαζόμαστε τώρα να κάνουμε ένα καλλιτεχνικό σχολείο και να επεκταθεί το ειδικό σχολείο στις εγκαταστάσεις που είναι στην Πεδόπολη στην Αγριά.
1: Ναι.
0: Εάν δεν συνεργαστεί ο Δήμος, δεν τα γίνουν. Όσο απλά.
1: Ναι.
0: Όσο απλά. Δεν με φοβάμαι κανέναν, προσέξτε. Λέω όμως στον κόσμο να ξέρει την διαδικασία.
1: Ναι.
0: Ιδρύθηκαν σχολεία σε νησιά, ιδρύθηκαν σχολεία στον Αλμυρό, στην Αγορά, στο Νότιο Πύλιο, Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Αλλά εκεί η πρώτη κίνηση από την κάνει τη Δημοτική Αρχή και την έκανε.
1: Θα μπορούσατε όμως να συνεργαστείτε. Τοπική αυτοδιοίκηση με τους βουλευτές. Έχετε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ, τα βλέπετε. Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
0: Καλά, εγώ άκουσα.
1: Χθες συναντήθηκε ο Κουρέτας με τον υφυπουργό του Κατσαφάδο. Λοιπόν, αυτό θα φέρει φοβερά αποτελέσματα. Κατάλαβα.
0: Δεν αμφιβάλλω.
1: Έτσι.
0: Δεν αμφιβάλλω. Ξέρω ότι ο Κώστας Κατσαφάδος με πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μιλάω μαζί του.
1: Ναι.
0: Είμαστε και παλιοί φίλοι. Μιλάω μαζί του. Έχει σκύψει με πάρα πολύ ενδιαφέρον σε θέματα τα δικά μας.
1: Ναι.
0: Και προφανώς θα φέρει αποτελέσματα. Και το αντικείμενο το ξέρει και διάθεση έχει και υποχρέωση έχει, την οποία την τηρεί και την τιμά απόλυτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα φέρει φοβερά αποτελέσματα.
1: Ναι. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με το Δήμο Βόλου. Δεν κατάλαβα. Πάντοτε συνεργαζόσασταν. Τώρα τι έχει προκύψει κάτι.
0: Πάντοτε δηλαδή. Χρειάζονται δύο για να υπάρξει συνεργασία.
1: Ναι.
0: Δεν αρκεί η διάθεση βούληση του ενός ή της μιας εμπροκειμένου. Χρειάζεται και ανταπόκριση. Εγώ την ανταπόκριση όταν ήμουν στο Υπουργείο δεν την είδα.
1: Ναι.
0: Μακάρι αυτό να αλλάξει κάτι και με τη διάδοχό μου που είναι υπουργός η κυρία Ζαχράκη. Να γίνει κάτι καλύτερο και κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, αλλά εδώ βλέπουμε όμως καθηγητές να παρετούνται, βλέπουμε τα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό. Δηλαδή, εδώ τι έχουμε, αποτυχία του κράτους.
0: Εννοείται μετά την περάτωση των σπουδών τους στο Βάκνες εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, ναι, υπήρξε μια πολύ μεγάλη διαρροή στο παρελθόν. Αυτή μειώνεται και υπάρχουν και πολλοί επιστήμονες οι οποίοι

0: επιστρέφουν. Ναι. Γιατί αυτό είναι συνδυασμός πάρα πολλών παραγόντων. Το ότι δεν υπήρχαν δουλειές, το ότι η ανεργία ήταν σε διψήφιο νούμερο και τώρα είναι σε μονοψήφιο. Το ότι έρχονται εταιρείες και επενδύουν. Το ότι τα μυαλά των παιδιών μας, αυτό που σας είπα πριν, που κάποιοι εκπαιδευτικοί τα έκαναν τα μυαλά αυτά κοφτερά και μορφωμένα, αυτά είναι μυαλά τα οποία στο εξωτερικό τα αξιοποιούν και στην Ελλάδα όχι. Γυρίζουν τα παιδιά αυτά. Σιγά σιγά, δεν θα το έλεγα. Κανονικά γυρίζουν. Θα γυρίσουν και περισσότερα και πολύ λιγότερα θα φύγουν. Και ξέρετε το γεγονός ότι είμαστε η μοναδική χώρα μαζί με τη Βόρεια Κορέα που δεν έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν βοηθάει και πάρα πολύ.
1: Ναι. Σας αναγνωρίζω το γεγονός ότι είσαστε από τους πολιτικούς που αναγνωρίζετε αναγνωρίζετε τις ελλείψεις.
0: Αναγνωρίσω και εγώ με τη σειρά μου το γεγονός ότι δεν χαρίζεστε, αλλά έχετε και αίσθημα δικαίου στο τι γίνεται.
1: Φυσικά. Ήσασταν κυβέρνηση. Ήρθε ο Ντάνιελ.
0: Είμαστε κυβέρνηση.
1: Και ήσασταν.
0: Και θα ξαναείμαστε. Εκτιμώ εγώ.
1: Ήρθε ο Ντάνιελ και παρέδωσε η Θεσσαλία βομβαρδισμένη. Έχουν περάσει από τότε 3 χρόνια. Τι δεν κάνατε σωστά σαν κράτος πριν και τι δεν έχετε κάνει σωστά μετά.
0: Σε αυτό το θέμα ειδικά, γιατί πιστεύω ότι γίνανε και αυτές, σας ανέφερα μάλιστα και τις εξαιρετικές προσπάθειες που κάνει ο Κώστας ο Κατσαφάδος, θα μου επιτρέψετε συγκεκριμένες απαντήσεις να μην δώσω, με δεδομένο την ευθύνη την είχε ο συνάδελφός μου ο Χρήστος ο Τριαντόπουλος. Εκτιμώ ότι όπως εγώ σας απαντώ αναλυτικά για τα σχόλια ή σας απάντησα για την υγεία που την υπηρέτησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη πριν από πολλά χρόνια, θα σας απαντήσει και εκείνος με συγκεκριμένα νούμερα. Μην αδικήσω κάποια κυβερνητική προσπάθεια. Μην πω στα παπούτσια κάποιου άλλου.
1: Ναι, όταν περνάτε εδώ από το πάνω από το Old City, τις γραμμές της γέφυρας, της Αλαμάνας και της Ζάχου, δεν σας πιάνει η ψυχή σας. Δεν έχουμε σιδηρόδρομο εδώ και 3 χρόνια. Άλλα λέει ο Κερανάκης το πρωί και άλλα λέει το απόγευμα. Ο κύριος Γιαννακίδης ήρθε σαν πρόεδρος του ΟΣΕ και σε ένα μήνα παραιτήθηκε. Κάτι δεν πάει καλά. Πού το αποδίδετε εσείς αυτό?
0: Θα σας πω. Εάν δεν πάει καλά στο βαθμό που το επισημαίνετε, γιατί όπως εγώ σας έδωσα απαντήσεις για τα σχολεία, σας είπα για τον τομέα της υγείας, τις δυσκολίες που συμπίθω, κάναμε έναν διάλογο. Δεν έχει σημασία αν πείθω ή όχι. Σημασία έχει ότι ενημερώνω στο βαθμό που γνωρίζω γιατί γνωρίζω. Καλό θα ήταν αυτές τις απαντήσεις να τις αναζητήσετε από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τώρα τον Κώστα του Κατσαφάδου, που χειρίστηκαν τα θέματα αυτά, γιατί ξέρουν αυτοί τις παραμέτρους του τι έγινε, τι δεν έγινε, τι δεν μπορούσε να γίνει, τι δεν πρόλαβε να γίνει, οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι ωραίο να μπει στη θέση κάποιου άλλου και με την άνεση του ότι δεν είχες εσύ την ευθύνη ή να ρίξεις το ανάθεμα ή να παραλείψεις να αναδείξεις κάτι.
1: Αλήθεια, τι μήνυμα έχετε για τον πολίτη που σας ακούει, που έχει την άποψη ότι όλοι είσαστε ίδιοι, ότι όλοι μας έχετε απογοητεύσει, τι το απαντάτε?
0: Δεν είμαστε. Μπορεί να έχουμε απογοητεύσει, να το καταλαβαίνω αυτό. Ξέρετε, δεν είμαστε τέλειοι σε καμία περίπτωση. Ούτε και οι πολίτες που μας κρίνουν είναι τέλειοι. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Εκείνο το οποίο εγώ θα ήθελα από τους πολίτες είναι να αντιληφθούν πόσο μεγάλη δύναμη έχει η ψήφος τους. Είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται κάποια στιγμή. Έχει επιπτώσεις για τα επόμενα 4 χρόνια. Να γνωρίζουν, να κρίνουν, μάλλον να γνωρίζουν, να συγκρίνουν και να κρίνουν. Πότε δεν τη φοβάμαι την επιλογή τους καθόλου. Δεν πιστεύομαι σε αυτή, άλλωστε προσφεύγω κι εγώ. Να γνωρίζουν, να συγκρίνουν και να κρίνουν, να αποφασίσουν.
1: Τελικά. Πείτε όμως εσείς με το δικό σας τρόπο, δεν θέλω να το πω εγώ. Πες του, Άδωνη, εδώ ο φίλος σου από την Πάτρα, ο Μαζαράκης, έδωσε σχεδόν 1 εκατομμύριο μαζί με το ΦΠΑ σε εταιρείες security από την Πάτρα για να φυλάνε το νοσοκομείο. Δεν είναι πολλά τα λεπτά, ρε Άδωνη.
0: Θα το ξαναπώ, δεν ξέρω πόσα έδωσε και πόσα έπρεπε να δώσει. Θα μου επιτρέψετε να το ρωτήσω τον Ανδρέα τον Μαζαράκη, και επειδή ξέρω ότι ο άνθρωπος κάνει καλά τη δουλειά του, είναι γιατρός ο ίδιος, πριν πω οτιδήποτε να το ρωτήσω. Πώς έλαβε αυτή την απόψη?
1: Γιατί ο Βόλος δεν έχει εταιρεία security του Βόλου.
0: Επιτρέψτε μου να επανέλθω. Ναι. Είμαι απολύτως σίγουρη ότι θα πάρω μια απάντηση. Πότε θα σας δημοσιοποιήσω? Αύριο αυτή είναι η απάντηση που θα σας καλύπτει και εσάς.
1: Κύριε Μακρύ, σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ
1: για τις απαντήσεις σας. Ήταν μια συζήτηση σκληρή, αλλά αναγκαία. Ο κόσμος πληρώνει αυτές τις επιλογές και στην υγεία που είπατε και στην παιδεία. Αλλά το ερώτημα μένει. Έχουμε ένα μάθημα από τα λάθη μας? Ή θα τα ξανακάνουμε στην επόμενη κρίση? Πάντως εμείς εδώ...
0: δεν θα τα ξανακάνουμε, ναι. Και να πω και κάτι άλλο. Ναι. Εντάξει, θα μας επιτρέψει και ο λόγος να τα ξανακάνουμε. Γιατί σας είπα, ο λόγος θα πάρει τη σωστή απόφαση.
1: Σας ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Καλά έχουν πέσει και τα ακουστικά. Έφυγε κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε, και το μικρόφωνο. Κάποια στιγμή έπεσε και το διαδίκτυο, κάποια στιγμή έπεσε και τα Ριτζιανά. Γιατί εδώ πέρα δόθηκε ο τίτλος. Δόθηκε ο τίτλος της κουβέντας μας με την Ζέτα. Και ο τίτλος δόθηκε από τα αποδυτήρια. Το πρώτο λεπτό. Πώς θα έλεγε η Ράνια Τσίμα, εδώ υπάρχει μπιφ. Πώς θα έλεγε ο Χατζηνικολάου, από τα αποδυτήρια φάνηκε το κλίμα. Στην επισήμανση δύο άντρες και μια γυναίκα. Και ανταποκρίνεται η γυναίκα. Και η απάντηση από τη Ζέτα ήταν ότι σαν γυναίκα τα τιμώ τα παντελόνια. Αυτός πρέπει να είναι και ο τίτλος της σημερινής κουβέντας μας με τη Ζέτα Μακρύ. Ποιος όσον εαυτόν σωθεί το. Η Ζέτα Μακρύ σήμερα σαν playmaker. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Δεν έχω κάνει ποτέ να ενσπείρω ζυζάνια πουθενά. Αλλά τώρα πρέπει να πω κάποια πράγματα. Δεν γίνεται. Ζέτα Μακρύ playmaker. Πάρε εσύ, πάρε εσύ. Πάρε συνάχης.
1: Μπορεί να στείλει.
0: Πάρε συνάχης.

0: Μου τηλεφώνησε πάλι η κυρία Μακρύ τώρα και μου είπε εκτός αέρα, βέβαια η ίδια νόμιζε ότι ήταν στον αέρα γιατί με πήρε στο κινητό. Μου είπε ότι επικοινώνησε με τον διοικητή του Αχιλλοπολίου, τον κύριο Μαζαράκη. Του είπε τις επισημάνεις εδώ της εκπομπής και ο κύριος Μαζαράκης είπε: κυρία Μακρύ, διαβιβάστε ότι περιμένω το τηλέφωνο από το ράδιο Μαρκόνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαζαράκη, αύριο το πρωί θα σας καλέσω νέα. Αύριο το πρωί λοιπόν ο διοικητής του Αχιλλοπουλίου, ο κύριος Ανδρέας Μαζαράκης, στην ανοιχτή γραμμή. Και πιθανολογώ ότι θα απαντήσει όλα. Παρακαλώ αγαπητά μου στα οχτάρια, καλημέρα. Ανοίγουμε και τις γραμμές 99-61-88-888. Έλα φίλε μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς τώρα.
1: Θα ήθελα λίγο να σχολιάσω καλοφαίρετα βέβαια όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν. Καταρχάς θα πρέπει να δώσω συγχαρητήρια την κυρία Μαχαρή για τη ρητορική της ικανότητα. Πραγματικά ενώ βλέπουν βουλευτές, πρόεδρους και τέτοια να μην θέλουν να μιλήσουν, ανταπεξέλθεται άριστα σε αυτό. Είναι υπέροχη, πιστεύω, στην ικανότητά της και ρητορική. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Άκουσα μια κουβέντα. Η κουβέντα ήταν εξής. Οι γιατροί τα δίνουν όλα, δηλαδή οι γιατροί με αυτοθυσία και όλα αυτά. Και έρχομαι να ρωτήσω πώς το πήγα το άτομο, γενικά, σαν πολιτεία. Γιατί θα πρέπει ο γιατρός να γίνεται αυτοθυσία. Ο γιατρός δηλαδή δεν έχει οικογένεια, δεν έχει προσωπική ζωή, δεν έχει τίποτα. Γιατί του δίνουμε αυτό το τίτλο του ήρωα να έχει αυτοθυσία, να αυτοθυσιάζεται. Δεν έχει αυτό την πολιτική ζωή να ζήσει, πρέπει να τη ζει συνέχεια. Με 12 ώρα και 14 ώρα και 24 ώρα στο νοσοκομείο ή σε όποιες θυμικές. Αυτό θα ήθελε να απαντήσει. Δεν έχει το δικαίωμα κι αυτός να έχει τα μέσα με τα οποία να κάνει μια γρήγορη και ακριβή διάγνωση, έτσι ώστε να έχει ελεύθερο χρόνο δικό του σαν άνθρωπος και όλα αυτά. Απ' τη μία δηλαδή βλέπουμε να χαρίζουν εκατομμύρια σε πεθερικά, σε ξαδέλφους, έτσι αλλιώς, να χαρίζουν εκατομμύρια. Και αυτά τα εκατομμύρια να λείπουν από μέρη τόσο σημαντικά όπως είναι η υγεία. Αυτό χωρίς να ξέρω κάτι άλλο, κάνω μια ερώτηση. Θα ήθελα να απαντηθεί αυτή η ερώτηση, γιατί θα έπρεπε ο γιατρός να είναι ένα είδος κολοκοτρόνια, ένα σύρα δηλαδή, που να αγωνίζεται όλη την ημέρα και να μην έχει το περιθώριο ρίσκο αυτό σαν άνθρωπο. Ένα είναι αυτό. Θα ήθελα μια απάντηση από κάποιον, όποιος θέλει μπορεί να απαντήσει. Ένα άλλο το οποίο θα ήθελα αυτό να απαντηθώ και στην κυρία Ζέντα τη Μαχαρή. Έχετε δει την ερώτηση που δεν έκανες την ερώτηση. Τη διδαχτήσα ήδη. Γιατί εκεί παίζεται το παιχνίδι. Κάποτε γινόταν πόλεμος απ' έξω και τα παιδιά κάναν μάθημα. Εκτός και τους κυνηγούσαν και κρυφά κάναν μάθημα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η διδαχτήσα ήδη. Την έχετε δει τη διδαχτήσα ήδη. Έχετε ακούσει για το καινούργιο βιβλίο όπου διδάσκονται τα παιδιά την ομοφιλοφιλία. Έχουν μέσα ιδιαίτερο μάθημα για δύο πατεράδες και δύο μανάδες που έχουν παιδί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η διαταγή του Υπουργείου είναι να κάνουν και εξάσκηση στην τάξη. Μέσα στην τάξη δηλαδή, ένα αγόρι και ένα αγόρι να κάνουν ότι είναι μια οικογένεια και ένα άλλο παιδάκι, ότι το έχουν παιδάκι και πέρα και το μεγαλώνει. Το ίδιο και δύο κοριτσάκια. Πώς θα βλέπετε αυτά, είναι τόσο απλά, να μην πω σε άλλα θέματα από τη διδαχτή σας. Εκεί πέρα δηλαδή τι γίνεται. Θα ήθελα και αυτή την ερώτηση κάποια στιγμή να την κάνετε. Θα ήθελα να γίνει αυτή η ερώτηση γιατί αφορώ τι απάντηση θα δοθεί. Εσείς το ακούτε αυτό, πώς το τρελό υπάρχει, σε τι κοινωνία πάμε να οδηγήσουμε. Τέλος πάντων, τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και με ένα πολιτικό λόγο και μάλιστα κάνω πολιτικό λόγο, ο οποίος είναι όμως κρυσταλλωμένος. Δεν έχει να πει δεν ξέρω από εδώ, δεν ξέρω από εκεί, δεν είναι το ένα, είναι το άλλο. Εγώ θέλω να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στην κυβέρνηση, αλλά φέρνουν αντίρρηση εναντίον της κυβέρνησης για διάφορα θέματα, πώς το εκδηλώνουν αυτό, κορελεύουν εμάς τα πρόβατα δηλαδή και μας λένε ότι ναι, εγώ είμαι λύκος, αλλά πάω εμπόδιο στους άλλους λύκους και όταν πάντα ψηφίζουν όλα, ή δεν φέρνουν καμία αντίρρηση. Είναι λογικό αυτό? Δύο πράγματα, δύο λεκτικά. Ένα στον κόσμο, ότι ναι, έχει δίκιο, είμαστε μαζί σου, και όταν πάνε εκεί πέρα στα κολέδρα να εκείνα, που είναι τέτοιο τουαλέτας, είναι τέτοια δεκάνες τουαλέτας εκεί που κάθονται, ψηφίζουν ό,τι, οτιδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, με έντεχνα πράγματα, νύχτα, δύο ώρα τη νύχτα, πέντε άτομα έναντι έξι, η έξι είναι πλειοψηφία. Άρα αφού κρίθηκε πλειοψηφία βγαίνει, όλα αυτά, αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Τα κτίρια τώρα, αν κάπου πάσχουν λίγο ή αν κάπου πάσχουν πολύ, η βασική του είναι μέσα. Αυτό που διδάσκονται τα παιδιά, ο τρόπος που διδάσκονται τα παιδιά, ο δάσκαλος ακυρώθηκε. Καταρχάς, το μάθημα, ο δάσκαλος, είναι αυτό το οποίο από ανέκαθεν από την αρχαία Ελλάδα σήμαινε τη διαμόρφωση χαρακτήρα του μαθητή. Ποιος αφήνει σήμερα το δάσκαλο να κάνει την πολιτική του και να πει αυτά που θέλει απέναντι στο μαθητή? Ποιος αφήνει το δάσκαλο, ένα μαθητή ο οποίος είναι, για κάποιο λόγο δεν είναι, είναι παραβατικός από την έκφραση, να πει μια κουβέντα ή κάπου θα τον κατηγορήσει? Την άλλη μέρα θα έχει πάει στο γυμνάσιο, ξέρω εγώ στο τέτοιο, στην Άνω Δρακοσπηλιά Τρικάλων, Άνω Δρακότρη Βακαρδίτη, κάπου αλλού, ξέρω εγώ, θα τον έχουν διώξει, θα τον έχουν τιμωρήσει. Είναι μια πολιτική αυτή η οποία ακολουθείται. Είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια ότι οποιαδήποτε η διδακτέα είναι στην Ελλάδα, περνάει πρώτα από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει καμιά αντίρρηση γι' αυτό? Το ξέρουμε χρόνια, έχει υποθεί χίλιες φορές. Και εκεί αναλόγως γίνεται. Σε όλα αυτά, θα σας πω κάτι έτσι τώρα, επειδή το ανέφερα αυτό, ένα κομματάκι από αυτά. Επί του περίφημου ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα βρωμερά στοιχεία που δεν έχει ξαναγίνει σαν κι αυτό, ειδικά σαν κι αυτό που πάει να ξαναγίνει τώρα, να ξαναπεί θα γίνει πρωθυπουργό. Ξέρετε πως αναφερόταν η μάχη της Σαλαμάνας, εκεί όπου του βλήσαν τον Αθανάσιο Βιάκο και τον ψήνανε, τον βλήσαν κανονικά σαν αρνί, αναφερόταν ότι στη μάχη της στη γέφυρα της Σαλαμάνας έγιναν κάποιες εχθροπραξίες μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Αυτή ήταν η αναφορά, κάποιες εχθροπραξίες. Την ώρα που απέναντι διδάσκουν καλά για πατρίδα, ότι οι Έλληνες είναι στο χέρι μας, θα τους κάνουμε ό,τι θέλουμε, θα πάρουμε τα νησιά, θα πιούμε καφέ στην Αθήνα. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα. Και όχι το πολιτικό λόγο το γυάλινο, ότι δεν ξέρω το ένα, θα γίνει το άλλο, θα γίνει εκείνο, θα γίνει εκείνο. Καταρχάς παρατηρούμε ότι άτομα τα οποία είναι καταδικασμένα, τα οποία εκ των πραγμάτων είναι καταδικασμένα, εισαγγελίες έτσι αλλιώς, παρατηρούμε να παραμένουν ακόμη στην κυβέρνηση, μόνο να παραμένουν. Αλλά να έχουν και αρχηγικές θέσεις, να αλλάζουν θέσεις, να πηγαίνουν σε ακόμα καλύτερες, να βγαίνουν να δίνουν συνεντεύξεις και τέτοια. Πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα? Με αυτές τις συνθήκες πάμε να διαμορφώσουμε τι, μια διαφορετική κοινωνία? Είναι δυνατόν κάποιος ηλίθιος να το πιστεύω αυτό? Αυτά ήθελα να πω και να προσθέσω στο τέλος. Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στον κύριο Πράττο, γιατί για ένα θέμα που είχε προκύψει εκεί στη γειτονιά, τέλος πάντων, ένα σοβαρό θέμα ήταν, τον πήρα τηλέφωνο και μέσα σε μία μισή μέρα ευηλήθηκε ο άνθρωπος και λύθηκε το θέμα. Δεν ξέρω αν ήταν κάθε αυτός της δικής του αρμοδιότητας ή αν τη θέση κάπου αλλού. Πάντως σημασία έχει ότι ένα πολύ μεγάλο θέμα τελείωσε μέσα σε μία μισή μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Παρακαλώ, πάμε στην άλλη γραμμή. Καλημέρα. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Καλημέρα.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, you're my Mike. Come stai, o bene?
1: Sto benissimo.
0: Καλώς το.
1: Κουμιώτη,
0: ναι.
1: Να κάνω ένα σχόλιο για τη Ζέτα τη Μακρύ, ελαφρύ. Δεν κάνω πολιτικό σχόλιο. Θα πω ότι ως δικηγόρος είναι λαλίστατη, ξέρει τα θέματα, αλλά θέλω έργα, έργα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλα θέματα που έχω εντάχει. Πρώτον, για το νοσοκομείο που αναφέρατε προηγουμένως. Το έζησα. Τρεις χειρότερα από αυτά που είπατε, κύριε Κουμιώτη. Τρεις χειρότερα. Να είσαι μέσα και να μην έχεις, όχι ένα μυστήρα, να μην ανοίγει το παράθυρο, χαλασμένα παράθυρα. Και να είμαι με ένα περιοδικό, να κάνω αέρα, εμένα ή μου κάναν τα παιδιά μου, μέχρι να μου φέρουν μια βεντάλια. Άστο το, δεν θέλω να αναφέρω σε άλλα θέματα του νοσοκομείου.
0: Αύριο το πρωί θα καλέσω σε λίγο τον κύριο Μαζαράκη, μου στείλαν τα τηλέφωνά του, μου τα στείλαν όλα. Είπε στην κυρία Μακρύ να τον καλέσω για να μιλήσουμε. Θα τον καλέσω μετά για να τον καλέσω για αύριο το πρωί, εντάξει.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Άρα και οι πιτούγες από τα παράθυρα σπασμένες ήτανε.
1: Πιτούγες δεν ανοίγαν, δεν κλείνανε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κατεβαίνανε οι πέργολες, χτυπούσε ο ήλιος, τέλος πάντων. Πέργολες ενώ τα μπαζούρια, τα σειρώμενα απ' έξω. Λοιπόν,
0: και υποτίθεται καινούργια πτέρυγα, το καινούργιο νοσοκομείο, υποτίθεται.
1: Στον 7ο όροφο.
0: Αυτά όταν δεν συντηρούνται, κύριε Μαμπάκη.
1: Αυτό δεν που με βάλανε.
0: Ναι.
1: Είμαι σαν το μοναχικό λύκο, μόνος μου.
0: Ναι.
1: Με κάτι άλλο συνδυασμένα, διπλωμένα κρεβάτια.
0: Αχα.
1: Λες και ήταν αποθήκη, τέλος πάντων δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί οι άνθρωποι εκεί, μάλλον οι νοσηλεύτες, με περιποιηθήκαν, δεν έχω κανένα παράπονο.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Αναφερθήκατε στο όνομα Κονταράτος.
0: Ναι.
1: Ξέρατε τι ήταν ο Κονταράτος?
0: Ναι, βεβαίως. Πείτε μας όμως τι θέλετε να πείτε εσείς.
1: Ήταν δήμαρχος Βόλου.
0: Ναι.
1: Τον οποίο εγώ τον πρόλαβα, λόγω ηλικίας βέβαια.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ήταν μεταξύ 50-60, τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι. Όταν έκανε επιχειρήση τα έργα.
0: Έχω πάει και στο Μέγαρο Κονταράτος, στο σπίτι τους.
1: Ναι,
0: έχω πάει.
1: Όταν έκανε τα
0: Διότι
1: έργα.
0: ο ένας ο γιος ήταν πλήρχος.
1: Αυτά δεν τα λεπτομέρειες δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Είχε ένα μουστάκι τσιγκελωτό, από ό,τι θυμάμαι. Και όταν έκανε τα έργα τα επιθεωρούσε με άμαξα, με άλογο. Δεν υπήρχαν τότε και αυτοκίνητα πολλά, η ταξί, με άμαξα αργά σιγά σιγά και κοιτούσε τα έργα που γινόντουσαν. Τώρα για εκείνο το οποίο πήρα το βασικό είναι ότι προδιμήνω, η σύζυγός μου πήρε στο πράσινο. Δεν ξέρω αν το πράσινο λειτουργεί μετά την παρέτηση, το διώξιμο. Δεν ξέρω τι να πω του Χρήστου του Σεφόπουλου από την αντιδημαρχία του Πρασίνου.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Τι ζητούσε από το πράσινο η κυρία Μαμάκη?
1: Ζήτησε για ένα δέντρο το οποίο του είχαμε ζητήσει εδώ και 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Πήρε το τηλέφωνο, το πράσινο. Σας παρακαλώ, έχω ένα δέντρο, μια βαλιά έξω από το σπίτι μου, στο πεζοδρόμιο. Η μισή έχει μπει μέσα στο μπαλκόνι, δεν μπορούμε να επικοινωνούμε με το μισό μπαλκόνι, θα έχει βρωμίσει, θα έχει γεμίσει φύλλα κτλ.
0: Τι πρέπει να κάνει η υπηρεσία, πρέπει να θέλει να το κουρέψει, να το κάνει.
1: Να το κουρέψουμε, να το κόψουμε, να το κουρέψουμε.
0: Ναι.
1: Και
0: τι δέντρο είναι αυτό?
1: Είναι βαλιά.
0: Βαγιά
1: είναι μεγάλη, είναι το πάχος του κορμού πρέπει να είναι 35-40 πόντους, θα σκεφτεί, είναι πολλών ετών. Λοιπόν,
0: και πού είναι αυτό που είναι Μικράς Ασίας?
1: Μικράς Ασίας 112. Ορίστε, σιγά σιγά θα μάθετε και τη διεύθυνσή μου. Μικράς Ασίας 112, όχι, ξέρετε, εντάξει. Λοιπόν,
0: τι θέλω να πω.
1: Παίρνει προχτές, πριν 3 μέρες, ξανά το ίδιο τηλέφωνο. Κυρία μου λέει,
0: στο πράσινο.
1: Δεν είδα το πράσινο. Κυρία μου λέει, πριν 2 μήνες πήρα και μου είπα ότι είναι και σε προτεραιότητα και σε αυτά. Τέλος πάντων, ποιο τηλέφωνο αυτό? Μέσα άλλο τηλέφωνο. Όχι εδώ, λες το άλλο. Τρία τηλέφωνα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Μαμάκη, μισό λεπτάκι. Καλημέρα στον αντιδήμαρχο Πρασίνου, τον κύριο Απόστολο Βεργή. Αντιδήμαρχε, καλημέρα, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας, δόξα τω Θεώ.
0: Κύριε Βεργή, σημειώνετε μια διεύθυνση.
2: Παρακαλώ.
0: Μικράς Ασίας 112 στη Νέα Ιωνία.
2: Ωραία.
0: Ένα δέντρο θα έχει κλάδεμα, έχει μπει μέσα στις χρωματοκάμαρες. Θα πάει και στο ΒΣΕ σε λίγο.
2: Έχει και ΔΕΗ μέσα, εμπλέκεται και ΔΕΗ, έχει και σύρματα.
0: Έχει σύρματα, κύριε Μαμάκη, όχι.
1: Έχει από πάνω, ναι, έχει καλώδια.
0: Έχει καλώδια από πάνω, λέει.
2: Έχει καλώδια, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε.
0: Μισό λεπτό, κύριε Βεργή, μισό λεπτό. Τι είπατε, κύριε Μαμάκη?
1: Θέλει 10 πόντους στο την κορυφή για να φτάσει στα καλώδια.
0: Α, 10 πόντους πριν τα καλώδια η κορυφή του δέντρου.
2: Εντάξει. Θα συνεννοηθούμε, εντάξει.
0: Καλώς.
2: Μικράς Ασίας
0: 112.
2: Ωραία.
0: Όλα καλά, κύριε Αντιδήμαρχε, βαίνουν όλα καλώς.
2: Ναι, συνεχίζουμε κανονικά. Εδώ
0: είναι υπό πλήρη έλεγχο και πλήρη ο εκτελεστικός βραχίων είναι.
2: Προγραμματισμό μας.
0: Μπράβο, έβγε.
2: Για τις προηγούμενες μέρες, τις σημερινές και τις επόμενες.
0: Καλή δύναμη, εύχομαι, καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Για χαρά,
0: γεια. Κύριε Μαμάκη.
1: Άκουσα, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ήξερα ούτε τον κύριο Βαρύγη, δεν τον ξέρω ούτε προσωπικά.
0: Είναι ο αντικαταστάτης του Χρήστου του Στεφόπουλου.
1: Τώρα, πρώτη φορά το ακούω, δεν ήξερα.
0: Έτσι.
1: Δεν τον ήξερα τον κύριο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Είναι ο γιος της ελευθερίας της Αρκάδας. Τη θυμάσαι, της Θεός χωρέστηνε.
1: Η Αρκάδα κάτι μου λέει.
0: Η ελευθερία που ήταν επιδημαρχία Μήτρου, αντιδήμαρχος η ελευθερία.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι, ο γιος της είναι ο Βεργής, ο Αποστόλης.
1: Ναι.
0: Βέβαια αυτός έχει βάλει, ο Αποστόλης έχει βάλει και το Βεργής Αρκάδας, αλλά από τις φωνές μου φοβάται να πει ότι είναι ο Βεργής Αρκάδας. Είναι σκέτο το παιδί του πατέρα του, δεν κατάλαβα. Δεν μ' αρέσει. Σας αρέσουν αυτά?
1: Όχι, κύριε, εγώ
0: τρελαθούμε.
1: Είναι τόπος αυτό που λέω.
0: Ναι.
1: Ισχύει.
0: Αλλά είναι ευγενής ο Απόστολος, είναι ευγενής, ακολουθεί. Τις παρατηρείς τα πάντα όλα, βέβαια.
1: Εγώ λέω, είμαι γιος του Γιάννη του Μαμάκη εκ πατρών.
0: Έτσι.
1: Της αγγελικής δραγώνα Εξακίνθου. Τελείωσε.
0: Δραγώνα.
1: Ορίστε.
0: Αγγελικής δραγώνα είπατε.
1: Δραγώνα, ναι.
0: Από το Ζάντι η μητέρα σας.
1: Από τη Ζάκηδο. Δεν ξέρω αν θυμάστε τα μαγαζιά Δραγώνα, τα μεγάλα στην Αθήνα, Μηνιών Δραγώνα.
0: Ναι.
1: Να πω την ιστοριούλα ψήσα στα γρήγορα.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει επιστράτευση.
0: Μισό λεπτό. Κατράτσο Σπορ, αδερφή Λαμπρόπουλη, Δραγώνα.
1: Και Μηνιών.
0: Ναι, και Μηνιών.
1: Ναι, λοιπόν. Έχει γίνει επιστράτευση, μιλάει αγοράκι μου, αδελφό σου. Εμένα δεν με πήρε φαντάρο γιατί είχα την αναβολή, δυστυχώς εγώ συναχωριόμαι που δεν είχα πάει. Τέλος πάντων, λέει το αυτοκίνητο ήγε μέχρι που φτάνει να πάμε, λέει, στο Σικούριο που είναι ο αδελφός σου, φτάνει ρε μάρα.
0: Τι, για να πάρετε ρουκέτες για την οργάνωση?
1: Όχι, να πάρουμε drones. Λοιπόν, φτιάει πίτες η μάνα μου διάφορα πράγματα, τα βάζει σε ένα καλάθι μέσα, πάμε, λέει. Με το που φτάνουμε στο Σικούριο, του τάγμα του αδελφού μου, ξέρω ότι ήταν τάγμα, του ήταν μελαρχία, τι ήταν, του είχαν πάρει προς την Κοζάνη. Λέει, θα πάμε, πού να πάμε, ρε μάνα, δεν θα φτάσει η βενζίνη. Και δεν είναι δυνατό τη βενζίνη και πώς θα γυρίσουμε. Λέει, καλά, εκείνη την ώρα, κύριε Κουμιώτη, πλησιάζει ένας νεαρός, 30-32, πολύ ωραία ντυμένος, κομψότατα, ο οποίος βγήκε από μια τζάγκουαρ χρυσαυγιά. Τζάγκουαρ, δεν το ξεχνάω αυτό. Λέει, καλέ κυρία, έχει τίποτα να φάω. Εκεί στο Σικούριο τα είχαν ξοδέψει όλα, κονσέρβες, δεν είχαν αφήσει ούτε φαντάρα. Νηστική τους είχαν τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, λέει, αγοράκι, πάρ' τα αυτά, λέει, μισό λεπτό, πάει στο αυτοκίνητο να πάρει λεφτά. Λέει, τι είναι αυτά, να σας πιζώσω, λέει, γιατί πάρ' τα αγοράκια μου, είναι σαν τα δίνω στο γιο μου. Και βγάζει μια κάρτα και έλεγε Δραγώνας και τα λοιπά. Λέει, Δραγώνας, λέει, από πού είσαι αγοράκι, λέει, από τη Ζάκυνθο. Λέει, και εγώ από τη Ζάκυνθο. Λέει, έχουμε το μαγαζί το μεγάλο του Δραγώνα, λέει, στην Αθήνα το έχετε, λέει, μπράβο, συγχαρητήρια. Όταν θα κατεβείτε Αθήνα, να έρθείτε και θα αγοράσετε ό,τι θέλετε δωρεάν από το μαγαζί. Ουδέποτε βέβαια η μάνα μου ούτε καταδέχτηκε, ούτε πήγε στην Αθήνα να αγοράσει το δρόμο. Θέλω να σας πω τώρα πώς έτυχε το παιδί αυτό να λέγεται Δραγώνα, Δραγώνα και η μητέρα μου στο πατρικό της. Και αυτά ήθελα να πω, κύριε Κουμνώτη. Συγγνώμη που σας ενόχλησα, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαμάκη. Έτσι μπράβο, ανεβασμένοι οι πάντες.

0: Παρακαλώ στην άλλη γραμμή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς τον ναι.
1: Δεν μ' άρεσε καθόλου ναι. αυτό που είπε η κυρία Μακρύ, ότι ο διοικητής του νοσοκομείου την κάνει τη δουλειά του καλά. Ναι. Έπρεπε να πάρει security από το Βόλο. Διότι η κυρία Μακρύ ψηφίζεται από το Βόλο, δεν ψηφίζεται από την Πάτρα. Ναι. Και θα έρθει σε λίγο καιρό, μπορεί και το Σεπτέμβριο να έχουμε εκλογές, να ζητήσει από τους Βολιώτες τον ψήφο. Με τι μούτρα θα πάει να ζητήσει. Γεια σου Γιώργο.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Αλλά δεν νομίζω ότι το υιοθετεί όλο αυτό, αγαπητέ φίλε. Δεν το υιοθετεί, αλλά είπε θα το ψάξει. Έτσι, ξέφυγε δια της τεθλασμένης, είπε θα το ψάξει. Στην ουσία συμφώνησε, αγαπητέ φίλε. Είναι σίγουρο ότι συμφώνησε δηλαδή. Αλλά για λόγους ευγένειας τι να πει. Αφού είναι επιλογή του Άδωνη, τι να πει. Τέλος πάντων, θα τον ρωτήσουμε τον κύριο Μαζαράκη αύριο το πρωί. Τι και πώς. Μπορεί να μας πει κάποια πράγματα ο κύριος Μαζαράκης που να ισχύουν και εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Έτσι. Αυτό θα είναι στη δική σας κρίση. Προσωπικά θα τον ρωτήσω αύριο για όλα. Αυτός θα απαντήσει και εσείς θα κρίνετε, έτσι. Ούτε τον κύριο Μαζαράκη θα τον καταδικάσω. Να σας πω κάτι. Λέμε τώρα ότι δεν έχει το νοσοκομείο κλιματισμό. Γιατί ο κύριος Μαζαράκης ευθύνεται. Στο κάτω-κάτω. Αυτός είναι καινούριος. Όλοι οι προηγούμενοι διοικητές δεν έπρεπε να είχαν αναδείξει το θέμα της έλλειψης και του σάπιου δικτύου του κλιματισμού. Έπρεπε.

0: ποιος ήταν προηγούμενα δήμαρχος, διοικητής στο νοσοκομείο. Ποιος ήταν διοικητής στο νοσοκομείο πριν τον κύριο Μαζαράκη. Ντόκος. Ένας ντόκος. Ντόκος. Αυτός ο κύριος ντόκος τι έκανε τότε. Για το σάπιο δίκτυο που λέει ο κύριος Μαζαράκης. Ο νυν διοικητής, ο κύριος Μαζαράκης, λέει ότι είναι το σάπιο το δίκτυο και χρειάζεται 1 εκατομμύριο. Δεκτών. Ωραία, ο κύριος ντόκος για το σάπιο δίκτυο τι έκανε, ή ο προπροηγούμενος του κύριου ντόκου. Όλοι οι τελευταίοι διοικητές. Από τότε που αν δεν συντηρηθεί ρε παιδιά, ένα νοσοκομείο καινούριο, αν δεν συντηρηθεί, δεν συντηρηθούν μπατζόρια, δεν συντηρηθεί ο κλιματισμός. Όταν τα αφήνεις ασυντήρητο, μοιραία κάποια στιγμή θα δημιουργηθούν προβλήματα, μη αναστρέψιμη κατάσταση. Παρακαλώ, έλα φίλε μου στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ήταν.
1: Κύριε Κουμιώτη, εγώ εργάζομαι ως security.
0: Ναι.
1: Και ένα έχω να πω, μακριά από τις τοπικές εταιρείες, μακριά, όχι χιλιόμετρα και μίλια, σε άλλους κόσμους και σε άλλους πλανήτες. Μακριά, τέλος, μακριά.
0: Πες μας, μισό λεπτό, πες μας να καταλάβουμε ρε φίλε, τι εννοεί.
1: Τι να καταλάβω, τι δεν καταλαβαίνετε. Μακριά από αυτές τις εταιρείες τις τοπικές. Δεν πληρώνουν, δεν είναι σωστοί ούτε στο 40%. Μακριά.
0: Μισό λεπτό, εσύ εργάζεσαι στο νοσοκομείο.
1: Όχι, δεν εργάζομαι
0: στο νοσοκομείο. Α, σε άλλη εταιρεία λες.
1: Ναι, εργάζομαι από το 14, έχω ένσημα security από το 14 και τα ξέρω όλα. Τα ξέρω όλα με φίλους, με γνωστούς, τα έχω δουλέψει, τα έχω περάσει, τα έχω ζήσει.
0: Κατάλαβα.
1: Μακριά από τους τοπικούς, μακριά.
0: Κατάλαβα. Να είσαι καλά φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα και προφανώς θέλει να πει πράγματα το παιδί αυτό τώρα που είναι, εργάζεται σαν security, αλλά απ' την άλλη είναι δίκοπο μαχαίρι, τον ακούνε κιόλας. Τα αλάνια εδώ της περιοχής. Αντιλαμβάνομαι φίλε τι θες να πεις, αλλά ήθελα να τα ακούσω. Εσύ δεν μπορείς να τα πεις δημόσια, λογικό είναι. Κάποια στιγμή όμως θα ήθελα να μου τα πεις εκτός αέρα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργη.
0: Καλώς το ρε.
2: Τι κάνεις?
0: Προσπαθούμε, ο κύριος Ντόκος. Προσπαθούμε κύριε Ντόκο.
2: Σ' ακούω χαλαρό Γιώργη, τώρα ταξιδεύω.
0: Αχα, πού είσαι, Αμερική, πού είσαι?
2: Εντός Ελλάδος.
0: Εντός Ελλάδος.
2: Σε πρόλαβα. Εντός Ελλάδος. Άκουσα τώρα που είπε, άκουσα για το θέμα του νοσοκομείου.
0: Ναι.
2: Καταρχάς Γιώργο, εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους, γιατί αυτή είναι η δουλειά σου και την κάνεις πολύ καλά, ότι όποιος αναλαμβάνει μια θέση εξουσίας αυτόματα μηδενίζει τους άλλους που έχουν φύγει.
0: Ναι.
2: Βρήκα καμένη γη. Από την κυβέρνηση, από τις αντιπολιτεύσεις, από τις εταιρείες. Δεν είναι αυτό τώρα σωστό καθόλου. Ο Γιάννης ο Ντόκος, που είναι και συγγενής μου τέλος πάντων, έχει φύγει.
0: Α, είναι συγγενής σας.
2: Ναι, ήταν άψογος και μπορείς να το διαπιστώσεις αυτό μιλώντας με εργαζόμενους. Όχι με μένα,
0: ανατρίχεσαι τώρα, τώρα που άκουσα ότι άψογος ανατρίχεσαι, ειλικρινά σας το λέω.
2: Κοίταξε, άψογος στο επίπεδο που μπορεί να είναι άψογος κάποιος σε δημόσια υπηρεσία στην Ελλάδα, έτσι. Μην μπερδευτούμε Γιώργο, μην τα μπερδέψουμε. Γιατί εδώ...
0: Εάν είσαι γενιός σας, πάρε τον τηλέφωνο και πείτε το. Ρωτάει, πες αυτός ο τρελός από το ραδιόφωνο.
2: Θα τον πάρω.
0: Γιατί επί των ημερών σου, γιατί ήταν για πολύ καιρό, δεν ήτανε?
2: Δεν έγινε το σύστημα.
0: Γιατί ήταν σάπιο το σύστημα, το δίκτυο του κλιματισμού.
2: Δεν ήταν σάπιο, ρε Γιώργο. Θα τα πω να στα πει ο ίδιος, δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
2: Έτσι, λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Θέλω να πω το εξής, ότι είναι τόσο σάπιο, σάπια διαρθρωμένο το σύστημα από το πολιτικό μέχρι και το δημόσιο. Δεν τους μηδενίζω όλους, υπάρχουν και καλοί εργαζόμενοι, πάρα πολύ ευτυχώς. Αλλά αυτοί που διοικούν, που έχουν το πάνω χέρι, που είναι πάντα κομματικοί, άλλη τραγωδία αυτή εδώ στην Ελλάδα, είναι μια φοβερή τραγωδία.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Ντόκο. Ναι. Πριν από πολλούς διοικητές, είχε περάσει ένας μάνατζερ, ένας Ζαχαρόπουλος.
2: Πετυχημένος, τέλος.
0: Έπεσαν πάνω του όλοι να τον ξεσκίσουν.
2: Ναι, γιατί
0: τον σέρνανε στα δικαστήρια μέχρι και τώρα. Έχει δικαστήρια μέχρι και τώρα.
2: Το γνώρισα τον άνθρωπο.
0: Να το ξεσκίσουν τον άνθρωπο.
2: Τι τρελό τον ανεβάζαν, τρελό τον κατεβάζαν. Ναι. Γιατί. Γιατί
0: δηλαδή, τους βάλεις, δηλαδή με βάζουν, μισό λεπτάκι, με βάζουν εμένα διοικητή στο νοσοκομείο του Βόλου. Λέω, ναι. Νούμερο ένα, κλιματισμός, ένα εκατομμύριο. Δηλαδή, αν τα διεκδικήσω αυτά, ποιος θα μου πει αργότερα ότι ζήσουν μέσα σε ένα σάπιο κύκλωμα και δεν έκανες τίποτα. Μου θα έλεγα ότι αυτά τα είχα ιεραρχήσει, τα διεκδίκησα, άλλα πέτυχα, άλλα με γράψανε κανονικά. Έτσι. Αυτοί που πέρασαν το έχουν κάνει.
2: Δεν ξέρουμε, η ιεράρχης αυτή λογικά πρέπει να έχει γίνει τώρα.
0: Ρωτήστε τον κύριο Ντόκο.
2: Θα το ρωτήσω τον Γιάννη, ναι, θα το ρωτήσω ούτως άλλως. Αλλά ήθελα να πω, Γιώργο, ότι είναι τόσο σάπιο το σύστημα που έφτασε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εδώ γελάμε πολύ, να λέει ότι τα Γιάννηνα παραδόθηκαν για να μην γίνουν σφαγές όπως στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω
0: προφανώς άλλα ήθελε να πει, αλλά λόγω του ότι να μην πω τι, άλλα είπε. Και βγήκε αυτό. Γιατί αν το εννοούσε αυτό, θα πρέπει να αυτοκτονήσει στη λίμνη. Στη λίμνη των Ιωαννίνων να αυτοκτονήσει, αν το εννοούσε αυτό.
2: Δεν βλέπω να αυτοκτόνησε καθόλου.
0: Ναι.
2: Τον έχουν πάρει αμπάριζα όλοι σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Δεν θα πω τίποτα, διότι είναι ένας ο θεσμός του πρόεδρου της Δημοκρατίας.
2: Το θεσμό το σεβόμαστε. Το άτομο δεν σεβόμαστε, Γιώργο. Πρόσεχε, μην τα μπερδεύεις.
0: Δεν τα μπερδεύω καθόλου.
2: Ναι. Το λέω για σένα για να τα ακούσει. Το λέω στην ίδια.
0: Μπορώ να ξεφύγω σε άλλες περιπτώσεις, γιατί δεν ξεφύγω σε αυτήν.
2: Ξέρω, κατάλαβε. Θέλω να πω ότι το θεσμό του Πρόεδρου τον σεβόμαστε. Αν και εγώ είμαι υπέρ του ο Πρόεδρος να βγαίνει με ψηφοφορία συνολική από τους πολίτες. Και όχι διαλέγουμε τον Νίκο τον Τόκο και τον κάνουμε Πρόεδρο επειδή είναι φίλος, επειδή μπορώ και τον ελέγχω, επειδή είναι βλάκας, επειδή είναι όλα αυτά τέλος πάντων. Ενώ ο λαός ψηφίζει. Ξέρει τι ψηφίζει. Μπορεί να κάνει και λάθη, αλλά τέλος πάντων. Δεν τον έχει φίλο, δεν είναι εξάδελφος, δεν τον είχε μια ζωή να μοιράζει, να πάει νεράκια στους ομιλούντες στην Βουλή. Λοιπόν, αυτές οι τραγωδίες συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα και εμένα με στεναχωρούν πάρα πολύ, όπως και εσένα και όλους τους Έλληνες πιστεύω. Και ερχόμαστε δηλαδή και λέμε, ξέρεις ποιο είναι το κακό, Γιώργο, δεν πρέπει να ταξιδεύεις εκτός Ελλάδας. Δεν πρέπει. Όταν ταξιδεύεις εκτός Ελλάδας δηλαδή, τραυματίζεις.
0: Κάνεις συγκρίσεις, ε.
2: Ναι, χωρίς να το θες, ρε Γιώργο, χωρίς να το θες. Έχω πάει στην Κοπεχάγη, στην Όντενσε, στο Ρόσκελντε. Έχω γνωρίσει τους δημάρχους, γιατί έχω την τρέλα αυτή η χώρα εκεί. Πάω, βλέπω μουσεία, μιλάω με διευθυντές μουσείων, κάνω ράνο. Ένα άλλο επίπεδο. Οι βάρβαροι έχουν επίπεδο. Τι να κάνω εγώ τώρα. Οι βάρβαροι έχουν επίπεδο, γιατί εγώ τους χαρακτηρίζω ακόμα βαρβάρους. Αλλά έχουν επίπεδο. Οι κοινωνίες λειτουργούν, το κράτος λειτουργεί με ελάχιστες αποκλίσεις. Με ελάχιστες αποκλίσεις. Δημοκρατία έχουν και ας λέμε εμείς ότι δεν έχουν. Μια χαρά δημοκρατία έχουν. Εμείς δεν έχουμε. Εμείς έχουμε εδώ ένα μπάχαλο, ξέρω πώς θα το πω. Δεν είναι έτσι η δημοκρατία. Αλλά αυτά που λέω ξέρω ότι τα λένε όλοι οι πολίτες και αυτό είναι το άσχημο.
0: Εδώ πληρώνεις ένσημα 40 χρόνια και παίρνεις σύνταξη 900 ευρώ. Πληρώνεις ένσημα 50 χρόνια και παίρνεις 950 ευρώ. Γίνεσαι μια φορά βουλευτής και παίρνεις αποζημίωση 5.000 ευρώ.
2: Να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Η γυναίκα μου έχει σχεδόν 3.000 ένσημα και τώρα της πληρώνω ένσημα για να φτάσει στα 3.000 να πάρει τα 1.500 επιδότηση από τη ΔΥΠΑ, πρώινο ΑΕΒ τέλος πάντων που υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα, να περάσουν δηλαδή ένας χρόνος και ένα ενεργεία 2 και 3-5 είναι 70, θα πάει 75, αλλά δεν της τη χαρίζω. 75 θα πάρει. Αλλά αυτό είναι τραγωδία, γιατί ο Μπατζανάκης μου, ο οποίος δούλεψε 5-6 χρόνια στη Γερμανία, παίρνει 250 ευρώ το μήνα. Στη Γερμανία, Γιώργο. Και το ξέρεις, τώρα το ξέρουν όλοι οι Έλληνες, δεν είναι τίποτα κρυφό. Οι βάρβαροι πάλι. Και όχι μόνο η Γερμανία, το και η Ολλανδία, το και η Δανία, το και το Βέλγιο. Δηλαδή εδώ τι είναι αυτό το πράγμα, έχει όλες 3.500 ένσημα, δεν παίρνει σύνταξη. Πού είναι ρε τα ένσημά μου. Εξαγόρασέ μου και δώσ' μου τα σε αρχικές τιμές, δεν θέλω επιτόκια τα 40 χρόνια που δουλεύω. Ποια δημοκρατία, Γιώργο, δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει ολιγαρχία αυστηρή. Αυστηρή ολιγαρχία. Και το λέω με πόνο ψυχής και ξέρεις ότι τώρα έχω πολλά να πω, αλλά δεν τα λέω να μην τους πάρει διάλογος όλους μαζί. Αυτά, Γιώργη μου.
0: Να σε καλά.
2: Καλημέρα και σένα και σε όλους.
0: Να σε καλά, να σε καλά, καλημέρα. Πάμε παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιώργο, Δημήτρη. Θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Ντόκος. Λέει δυστυχώς δεν έχουμε δημοκρατία. Άμα ψάξουμε και γράψουμε μέσα πολιτεύματα κατά τον Αριστοτέλη, ο Αριστοτέλης, ο αρχαίος φιλόσοφος, ο δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έλεγε το εξής: έχουμε τρία σωστά πολιτεύματα και τρεις παρεκτροπές. Το σωστό πολίτευμα το ένα είναι η βασιλεία, λέει, εννοείται Έλληνες βασιλιάς, έτσι, όχι από τη Γερμανία και από τη Δανία, όπως ο Μεγαλέξατος παράδειγμα, και η παρεκτροπή αυτού είναι η τυραννία. Αν ο βασιλιάς λειτουργεί για το λαό, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος ή διάφοροι άλλοι βασιλείς της αρχαίας Ελλάδος, ή γίνεται τύραννος αν λειτουργεί για την πάρτη του. Δεύτερον, λέει, σωστό πολίτευμα είναι η αριστοκρατία, η άριστη στο κάθε είδος του, ο άριστος στα οικονομικά, στα κοινωνικά, στην παιδεία, και λειτουργούν για το λαό, και ολιγαρχία αν είναι λύκη και κυβερνάνε για πάρτη τους. Και το τρίτο, λέει, η πολιτεία, ο Καποδίστρας όταν ήρθε έκανε πολιτεία παρεπιπτόντως, όχι δημοκρατία, όταν οι πολλοί βγαίνουν και εκλέγονται για το λαό, και δημοκρατία, Γιώργο γράφει μέσα ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του, όταν βγαίνουν οι φτωχοί και λειτουργούν για πάρτη τους. Και τι εννοώ. Παράδειγμα, έχω μπροστά μου τον νόμο 3845, το ΦΕΚ του 65, 6 Μαΐου του 2010.
0: Άρα αυτό που λες, Δημήτρη, η δημοκρατία κατά τον Αριστοτέλη
3: είναι παρεκτροπή, πώς το λένε.
0: Ήταν μια διεφθαρμένη μορφή.
3: Μπράβο, μια διεφθαρμένη μορφή είναι. Ο Καποδίστρας, άμα δεις τα πολιτεύματα της Ελλάδος, μόνο ο Καποδίστρας είχε φέρει ελληνική πολιτεία. Και τι είναι η ελληνική πολιτεία, Γιώργο? Αυτό έχουν στην Ελβετία. Κάθε πολιτεία κάνει το δικό της. Ακόμα και στην Αμερική που την έχουν πέσει οι ολιγάρχες εκεί και πάνε να την αλλοιώσουν, παράδειγμα στον κοροναϊό, ο κυβερνήτης, ο αριστερός κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, που ήταν και ο αριστερός και ο δικαστής και αριστερός ο δήμαρχος, λέει θα εμβουλιάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ, το ίδιο και στην Καλιφόρνια, ενώ στη Φλόριντα, που έχει ίδιο πληθυσμό, η πολιτεία της Νέας Υόρκης έχει 22 εκατομμύρια, 22 έχει και η Φλόριντα. Και του Τέξας λέγαν ούτε lockdown ούτε τίποτα. Δηλαδή, ποιοι θέλουν, πάτε εκεί. Θέλετε 10 εμβόλια, 10 εμβόλια μαζί σας. Δεν θέλετε κανένα, ελάτε εδώ σε εμάς. Μου δίνεις ένα δικαίωμα δηλαδή. Δεν κάνεις μια δικτατορία όλη το ίδιο. Επιλογή μπορεί να είναι λάθος.
0: Άρα εφόσον ο Αριστοτέλης, ναι, αυτός ο σοφός...
3: Και εμείς παλεύουμε για τη δημοκρατία.
0: Ο σοφός κατατάσσει τη δημοκρατία όχι στα ορθά πολιτεύματα.
3: Στις παρεκτροπές. Το κατατάσσει και ο Σοκράτης, ήταν πολέμιος της δημοκρατίας. Το κατατάσσει και ο Αντισθένης και ο περίφημος ο Διογένης με το δυσάκι του, που όταν πήγε ο Μέγα Αλέξανδρος δεν πήγε να συναντήσει φιλοσόφους στην Κόρινθο ή ρήτουρες και τα λοιπά, πολιτικούς στρατηγούς, πήγε να δει αυτόν.
0: Άρα μου λες λοιπόν ότι η μοναρχία, η βασιλεία,
3: ναι,
0: κυβερνάει ένας, ο άριστος,
3: μέχρι... για το λαό όταν κυβερνάει. Όταν είναι ένας και κυβερνάει για παρτού, μπορεί να λέγεται βασιλιάς, λέγεται τύραννος.
0: Με γνώμονα το συμβαίνουν όλοι στην όλο του λαού.
3: Η αριστοκρατία όταν κυβερνάνε λίγοι, όχι η αριστοκρατία, η πλούσιοι.
0: Πάλι το ίδιο.
3: Το ίδιο. Η άλλη είναι ολιγαρχία.
0: Η άριστη σε αρετή, έτσι.
3: Μπράβο, σε αρετή, ναι. Και γνώσεις.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και το άλλο είναι η πολιτεία που έκανε ο Καποδίστρας.
0: Η πλειοψηφία.
3: Το φάγανε οι Ρότσελ της Γαλλίας, όχι οι Μαυρομιχάλιδες. Λοιπόν, τώρα για να μην καθυστερώ να πω λίγο, είπαμε, έχω εδώ το μνημόνιο μπροστά, για να καταλάβετε. Εγώ λέω προς τιμή του ο Χρυσογοίδης είπε δεν το διάβασα, γιατί εγώ αφιβάλλω να το έχει διαβάσει κανένας. Είναι ο νόμος 3845, φύλλο 65, 6 Μαΐου του 2010, το ΦΕΚ. Στη σελίδα 1333, ποιος θα διαβάσει. Λέει, προκειμένου να τηθούν τα κίνητρα για την Ελλάδα να επιστρέψει στη χρηματοδότηση των αγορών, τα δάνεια από τα κράτη-μέλη της Ευρώπης θα χορηγηθούν με μη προνομιακά επιτόκια. Τι εννοεί ο ποιητής? Η Γερμανία δανειζόταν με 1% και μας δανείζαν με 4,5% έως 5,5%. Αυτό είναι η αλληλεγγύη. Φαντάζεσαι, όπως λέμε, η μάνα Ευρώπη, η μάνα μου και ο πατέρας μου να δανείζονται με 1% και με δανείζουν εμένα 4,5% έως 5,5%. Δηλαδή αυτό είναι ο ορισμός της τοκογλυφίας, τραπεζικός, ήμαν και χρηματιστές.
0: Εδώ είναι, Γιώργος
3: Παπανδρέου. Τι υπογράψαν αυτό, Γιώργος, δηλαδή εκεί...
0: Επί Γιώργου Παπανδρέου είναι αυτά.
3: Μπράβο, έχω εδώ και τις υπογραφές, προσέξτε κάτι, έχω υπογραφές, βλέπω Ραγκούσες, Παπακοσταντίνου, Βενιζέλους, Παπανδρέου κτλ. Και εδώ με κάνει εντύπωση Κάρολος Παπούλιας κτλ. Και η μεγάλη σφραγίδα του κράτους 6 Μαΐου, Χαράλαμπος Καστανίδες, λες και είμαστε του Μεσαίωνα. Τι κάνανε με αυτό? Δεν έχει υπογράψει σαν πρωθυπουργός ο Παπανδρέου. Έχει υπογράψει σαν, με το βρω, έχει σαν υπουργός εξωτερικών. Γιατί ήξεραν, αυτά ήταν συνοημένα, έτσι, δεν μπορείς να είσαι τόσο ανόητος, υπάρχουν, εντάξει, πολλοί ανόητοι στην Ελλάδα, Ο Φόρντ είχε πει, ευτυχώς, αυτός που έφτιαξε τη Φόρντ, έχει πεθάνει εδώ και 80 χρόνια, είπε ότι ευτυχώς ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τραπεζικά και οικονομικά, γιατί αν καταλάβαινε, αύριο το πρωί θα είχαμε επανάσταση. Πάμε το 12, αυτό το υπογράφει 6 Μαΐου του 10, ΦΕΚ 65, όπως είναι το διαβάς, και η απόφαση 668-2012 ολομέλεια Συμβουλίου της Επικρατείας, μας στήκαν όλοι τα λαμόγια σαν Κυλαροπούλου και τα λοιπά που μετά προωθήκαν, και λέει δεν δεσμεύεται η χώρα γιατί δεν υπογράφει πρωθυπουργός. Υπογράφει σαν υπουργός, πολύ πονηρό, με έχει κάνει εντύπωση αυτό.
0: Άρα είχαμε μεταβολές στον νόμο, έτσι.
3: Μπράβο, ναι, και επιπλέον λέει κάτι που κατηγορούν το Δονοτό. Και πολύ περισσότερο η απόφαση 668 του 2012 ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας λέει ούτε πολύ περισσότερο μεταξύ της τελευταίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο δεν έχει υπογράψει το μνημόνιο. Του δίνω, του λέει ρε παιδιά, τι κάνετε, τρελίστε. Εγώ λέω να μην πληρώσετε και εσείς λέτε να πληρώσετε. Τώρα παρακάτω ο ποιητής. Θα πω 5 μικρά παραδείγματα και ένα μεγάλο. Δηλαδή, να δεις πώς μας κοροϊδεύουν. Διαβάζω το 2022 μια μελέτη του Ινστιτούτου, από τη Γερμανία τώρα μελέτη, του Ινστιτούτου Leibniz, μελέτη χρηματοοικονομικών μελετών στην πόλη Χάλε. Λέει μπλα μπλα μπλα, πόσα κέρδισε η Γερμανία από την κρίση. Λογικό, αφού μας δανείζει παραπάνω. Και ειδικά όταν βγήκε ο Τσίπρας, γιατί η μελέτη είναι το 16 αυτή, όταν έκανε το δημοψήφισμα, η Γερμανία δανειζόταν με αρνητικά επιτόκια. Δηλαδή, είχε βγάλει μέχρι το 15 που δανειζόταν με 0,5% η Γερμανία από 1,0, ενώ συνήθως δανειζόταν με 3% και η Ελλάδα με 6,5%, έφτασε λέει οι εξοικονομήσεις αυτές υπερβαίνουν το κόστος της κρίσης ακόμα και αν η Ελλάδα δεν αποπληρώσει πλήρως το χρέος της. Δηλαδή οι Γερμανοί μας είχαν δανείσει με 50 δις από τα 300 και είχαν βγάλει 100 μέχρι το τέτοιο, να μην πω παραπάνω. Βέβαια τι γράφει μέσα σε αυτό τώρα σε μια μελέτη ενός Ινστιτούτου του Leibniz. Λέει, παράδειγμα εδώ, τι μας λένε στους Έλληνες, πουλήσαν ο Τσίπρας, πούλησε στη Φράπορτ τα 14 αεροδρόμια, τη Σκιάθου, της Μικόνου, παρεπιπτόντως τη Σκιάθου και της Μικόνου τα έχει φτιάξει ο Παπαδόπουλος και ήρθε ο Τσίπρας να τα δώσει στους Γερμανούς και το είχα χάψει Γιώργο αυτό, και εγώ σαν οικονομολόγος και χρηματιστής. Τι διαβάζω όμως εδώ στη μελέτη? Το 65% το έχει Φράπορτ και το 35% δεν το έχει Φράπορτ, το έχει η Slendel LTD. Δεν θέλω να πω το όνομα του ομίλου Τάδε, είναι ο Δέλτα Κάπα, ο οποίος ο Δέλτα Κάπα τελευταία φορά που βγήκε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ήταν το 81-85, βουλευτής Κυκλάδων από την Άξο. Δηλαδή ο Τσίπρας έλεγε ότι τόσο Γερμανός, αλλά στην ουσία του 35%, φαντάστερα να πει ο Τσίπρας δίνω τα νοσοκομεία, το Ερίκος Δινάν, το Ιασό κτλ. Στον Άδη Γεωργιάδη. Θα πέστε η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση μαζί. Το περνάνε τόσο ωραία γιατί ξέρουν αυτό τι είπε ο Φόρτ. Ευτυχώς ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τραπεζικά και οικονομικά, γιατί αν καταλάβαινε, αύριο το πρωί θα είχαμε επανάσταση και νόση στην Αμερική. Δηλαδή, ένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας έδωσε 380, τα άλλα μέχρι το 200 θα δώσαν οι Γερμανοί, με δανεικά πήραν. Αυτός ο βουλευτής συμπτωματικά έχει δώσει και 600 εκατομμύρια σε μια εταιρεία άλλη, την Gas Trade στην Αλεξανδρούπολη για το φυσικό αέριο. Και επιπλέον, διαβάζω στο αμερικάνικο περιοδικό τα πιο ακριβά σπίτια στην Ελλάδα, τα 10 πιο ακριβά. Το καλύτερο πιο ακριβό είναι αυτό του πρώην βουλευτή, του Δέλτα Κάπα, να μην λέμε όνομα, και βρεθούμε σε κανένα χαντάκι, ο οποίος έχει 50 στρέμματα στο κεφαλάρι και φυσιάς, έχει ένα σπίτι, το είδα σε αμερικάνικο περιοδικό φωτεινό, λες και είναι το παλάτι των Βερσαλιών. Και η κήπη του, λες, είναι η κήπη της Βαβυλώνας. Δεν... Και ο Τσίπρας έδωσε αυτόν 35%. Το είδα τώρα.
0: Άνοιξε μια παρένθεση.
3: Ναι.
0: Γιατί μιλήσε για χατάκια.
3: Ναι.
0: Θυμάσαι τον Τζοχατζόπουλο συγχωρεμένο και τον Σμπόκο σε κάποιες συνομιλίες.
3: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Που ένας πίεζε τον άλλο να βρεθούν χρήματα.
3: Ναι, ναι.
0: Γράψε λοιπόν ότι ο Σμπόκος φτιάχνει μια τεράστια επένδυση 121 εκατομμυρίων ευρώ στην Νότια Κρήτη. Σε λίγο μπαίνει σε λειτουργία.
3: Συνέχεια. Και ξέρεις, εμφανίζουν 25 δισεκατομμυριούχους το Μαρινάκι, του Λάτι για αυτή, και πίσω κρύβονται γιατί είναι μέσω εταιριών. Θα πω ένα δεύτερο παράδειγμα πώς μας κοροϊδεύουν. Δίνει τη λίστα Λαγκάρντ που είχε μέσα, πιάνει η Μοσάντ, το συνάδελφο Παύλα Λαμόγιο, εγώ δεν είμαι Λαμόγιο για πλάκα του λέω, Ερβέ Φαλτσανιέ, από μια αγγλική τράπεζα που είχε υποκατάστημα στην Ελβετία, την HSBC. Η Ελβετία είχε 600 τράπεζες, 127.000 δικιούχοι. Ή 300 Έλληνες. Ο Ερβέ Φαλτσανή γράφει ένα βιβλίο «Χρηματοκιβώτιο των φοροφυγάδων», που δεν μεταφράζεται εδώ. Στα γαλλικά όποιος ξέρει το βλέπει. Και λέει μέσα εμψυχρό ότι ο Σαρκοζή εκβίαζε τον Γιώργο Παπανδρέου να υπογράψει όλα αυτά, γιατί θα φανέρουν τη μάνα ότι έχει 500 εκατομμύρια σε μία από τις 600 τράπεζες. Και προσέξτε να δείτε τώρα πώς είναι η συμπαίγνια ολονών. Πώς μας δουλεύουν, ψιλογαζί. Το δίνει η Λαγκάρντ στον Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου το ξεχνάει στο Σιρτάζ. Ο Παπανδρέου το δίνει στον Παπακοσταντίνο. Ο Παπακοσταντίνο το ξεχνάει. Ο εγγονός του συνεργάτη των Γερμανών, έτσι. Το ξεχνάει στο Σιρτάρι. Γιατί βλέπει δύο πρώτες του ξαδέρφες που οι άντρες τους εμπορευόταν πολεμικά πλοία από την Ιταλία για το ελληνικό ναυτικό, τα αγοράζαν χωρίς κανόνια και τα κανόνια χρεωνόταν εξτρά και τα δάνεια που παίρναμε εμείς για να αγοράσουμε τα κανόνια τα πληρώναμε 10 εκατομμύρια βλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και εγώ, μην παρεξηγηθώ. Το δίνει ο Παπακοσταντίνο μετά στο Βενιζέλο, το ξεχνάει ο Σερτάρ, το δίνει στο Σαμαρά, δεν ξέρω αν το δώσει τον ίδιο Σαμαρά ή στον υπουργό, το ξεχνάει ο Σερτάρ. Το παίρνει ο τιτανομεγίστα Νάνας Αλέξης Τσίπρας, 15, 16, 17, 18 το ξεχνάει στο Σερτάρι και κοίτα Γιώργο τώρα εδώ τι ωραία. Το κράτος είχε εισπράξει αυτούς, τους καλούσε. Έλα εδώ Γιουβάιν, έχεις 5 δις, πού τα βρήκες, εσύ έπαιρνες 27.000 τράπεζα, άντε κέρδισε και ένα εκατομμύριο στο χρηματιστήριο και τι, πού βρήκαν τα 5 δις ή τα 500 εκατομμύρια. Για να πάω εγώ στο δικαστήριο μου βάζαν πρόστιμο, είχαν βάλει 900 εκατομμύρια σε μερικά άτομα. Έπρεπε να δώσω τα 450 του 50%, είχα δώσει 450 εκατομμύρια εγώ από το στόμα μου και στον ταστή, να βρεθώ με τα λεφτά και ας δώσω. Λοιπόν, ψηφίζουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ και κάνουν την πάπια μέχρι και το ΚΚΕ, το νόμο 4571 του 2008, στο ΦΕΚ του Οκτωβρίου του 2018. Και λέει, μετατρέπεται, ήταν 20ετή η παραγραφή του πόθε ενέσχυση των καταθέσεων, μετατρέπεται σε 5ετή, άλλα όρη λίστα Λαγκάρντ αθώα. Καταλαβαίνεις Γιώργο τι δούλευμα. Τόσους δικηγόρους έχω μέσα, τόσους οικονομολόγους, τόσους μηχανικούς. Ξέρω κάτι σομπάνι που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή με το Τζίπρα ανάψαν σαμπάνιες και οι 300 βουλευτές, γιατί μπορεί να είναι και βουλευτές μέσα που είχαν στην Ελβετία κάποια λεφτά για τα γεράματα. Δηλαδή καταλαβαίνεις το δούλευμα. Δηλαδή, και ένα άλλο παράδειγμα απλό για να καταλάβουν οι συνταξιούχοι. Αυτά είναι σε πλήρη συνεννόηση και να λέει ο ένας πω από τι έκανα εγώ, τι έκανε ο άλλος. Έρχεται ο Γεωργιάδης επί Σαμαρά και βάζει 5 ευρώ στα επίγοντα, το θυμάσαι έτσι.
0: Βεβαίως.
3: Είσοδο. Όχι αυτοί που είναι καρκινοπαθείς ή νεφροπαθείς. Ο πατέρας μου ήταν νεφροπαθείς. Στην αιμοκάθαρση δεν πλήρωνε. Απλώς έβαλε τάλιρο στα επίγοντα.
0: Σε όλους. Ναι.
3: Σολ, μπράβο. Λοιπόν, έρχεται ο Τσίπρας και το καταργεί το τάλιρο. Σαμπάνιες, βγαίνανε οι Σεριζέοι στα κανάλια, εμείς καταργήσαμε το τάλιρο. Δηλαδή, Γιώργο, δεν ξέρω, έχουν άγνοια οι άνθρωποι. Ή δεν καταλαβαίνουν, αλλά κάνει την πάπια και Μητσοτάκης τώρα 7 χρόνια. Τι ψηφίσαν για να καταργηθεί το τάλιρο. Οι εργαζόμενοι, είχα και 15 χρόνια λογιστικό γραφείο παλιά για να ενισχύω τους γονείς μου. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι μέχρι το 15 επί Τσίπρα, πληρώναμε 6% υπερεοπή για τα φάρμακά μας, μια συμμετοχή, μπορεί να μην χρειαζόμασταν ποτέ για να πάμε ένα νοσοκομείο, οτιδήποτε, κρατικό. Και οι συνταξιούχοι καημένοι πληρώναν, που είμαι και εγώ καημένος τώρα, πώς περνάνε τα χρόνια, λοιπόν, πληρώναν 4%. Ο Μέγας Τσίπρας, εκεί συμφωνώ με τον Θανάση, το Θανάση πριν τον Δίτη, του συμμαθητή μου, που λέει ο χειρότερος στα 205 χρόνια. Ψηφίζουν νύχτα εν αγνία τους, εν γνώση τους. 300 είναι κύριε γάμο. Πώς θα ψηφίζουν, ξέρω. Ήταν ένας όταν το ψηφίσαν. Ότι οι συνταξιούχοι το 4% γίνεται 2%. Η υπηκουργή δεν είχε υπεροπή αφού ένας είναι αυτός. Δηλαδή, άμα έχει τρεις υπηκουργές θα το βάλουμε σε τρεις, το κάνουν 6. Και εγώ Γιώργο από το 15 πληρώνω. Δεν το λέω για μένα έτσι, το λέω για όλους τους συνταξιούχους. Εγώ είμαι ευκατάστατος. Πληρώνω 655 ευρώ το χρόνο, τα 400 τόσα από το 2% στη σύνταξη και το άλλο το 6% χάρη στην κατάρρευση του τάλιρου. Έχω πάει δύο φορές στα νοσοκομεία, τη μια χτύπησα στον μπάσκι, την άλλη δεν θυμάμαι τι, και δεν εξυπηρετήθηκα κιόλας. Και πληρώνω 655 ευρώ, δηλαδή σαν να πήγα 131 φορές χτύπα κουφιόρα στα επίγοντα. Δηλαδή τόσο βλάγες είμαστε. Και προχθές ακούω σε ένα κανάλι Θεσσαλονίκη τυχαία που βρέθηκα, είχε ένας φίλος μου άκουγε αθλητικά και βγήκε κάποιος και είπε λέει κρατάνε και από τις χείρες, από τις σύνταξη χειρίας για

0: Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Είχα πει πριν για τις 6 χρεοκοπίες που κάναμε στάση πληρωμών και χρωστούσαμε μέχρι το 73 10 δις, δηλαδή 30 ευρώ ο καθένας. Πού οφειλόταν αυτό, σπάσαν τα τηλέφωνα. Θα σου πω κάτι. Έχω εδώ μία μελέτη, όταν μπήκαμε ήρθε ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος του 1893 με τον Τρικούπ και τον Δηληγιάννη. Και έχω την αναφορά του Major Edward Fitzgerald Law, ο Εδουάρδος Law, Parliamentary Papers, χαρτιά της Αγγλικής Βουλής με πρωτόκολλο AES 1169 του 1893. Ο Εδουάρδος Law, ο αντίστοιχος Paul Thompson, κατηγορεί, λέει, ένα ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης, είναι η κριτική εις βάρον των δυνάμεων για την πολιτική του στην Ελλάδα. Κατηγορούσε τις τράπεζες και τους πολιτικούς. Σε ένα άλλο σημείο, ο Law, επίσημο χαρτί της Αγγλικής Βουλής, έτσι, καυτηριάζει τους πολιτικούς, αλλά τονίζει ότι τα σοβαρά ελαττώματά τους είναι η δημαγωγία, παράδειγμα με ένα άρθρο και ένα νόμο θα σχέσει το μνημόνιο και το ροσφέτη. Βάλε με το γιο μου, βάλε την κόρη. Ποτέ όμως ο χρηματισμός, άκου Γιώργο, τα σοβαρά ελαττώματα των Ελλήνων πολιτικών, η δημαγωγία και το ροσφέτη, ποτέ όμως ο χρηματισμός. Έτσι εκθιάζει την ανεπίληπτη ακεραιότητα των πολιτικών ανδρών όλων των κομμάτων και προσθέτει ότι αποφεύγουν την υποδίωξη χρηματικών ωφελημάτων από τα δημόσια αξιώματά τους. Yes. Τα μέτρα που πήραν, γνωρίσαμε τέτοια ανάπτυξη το 1893 και μετά, το 1898 ψηφίστηκε το μνημόνιο, που οι Έλληνες προς τιμή του, κάτι τράπεζα Ελλάδος ανάμεσα πανεπιστημίου και στάδιο, λέγεται Εδουάρδο Law ο δρόμος. Και τελειώνω, για να καταλάβεις τι ανάπτυξη είχε η Θεσσαλία με αυτό το μνημόνιο του 1898 που ελευθερωθήκαμε δεύτερη φορά τους Τούρκους. Όταν ελευθερωθήκαμε την πρώτη φορά 2 Νοεμβρίου του 1881, σε 6 μήνες μετά από 460 χρόνια σκλαβιά, βολιώτες επιχειρηματίες με δάνεια από Έλληνες Κωνσταντινούπολης τραπεζίτες και από το Συγκρό, ξεκινήσαν και φτιάξαν 1882-1884 61 χιλιόμετρα σειροδρομική γραμμή Βόλου Λάρισα και 154 χιλιόμετρα γραμμή Βόλου Βελιστίνο, Αερινό, Παλαιοφάρσελα, Καρδίτσα, Καλαμπάκα, Τρίκαλα. Εργαζόταν Έλληνες εργάτες, ανοικοδόμηση του χρήμα κυκλοφορούσε εδώ μέσα. Εργοστάσια έγιναν στο Βόλο, το 1908 έγινε το πρώτο εργατικό κέντρο στην Ελλάδα, το 1910 στην Αθήνα. Και τώρα, Γιώργο, διαβάζω στην εφημερίδα, το 2030 θα τελειώσει η γραμμή Βόλος Λάρισα μετά του Ντάνιελ. Είναι δυνατόν οι πρόγονοί μας να είναι τόσο μάγκες, τόσο ξύπνοι, τόσο άνετοι και τώρα το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη να λέει το 2030 θα γίνει. Πάει η ανάπτυξη. Καλά που όφυγε η Ντάτσον, έχουμε πει, γιατί πώς θα πηγαίνουν τα αυτοκίνητα με τρένα στην Ευρώπη. Και βλέπεις η ρημάδα η Κίνα, που το 1973 είχαμε 23 φορές κατακεφαλή να ΕΠ από την Κίνα και 6 φορές μεγαλύτερο από την Κορέα, και δεν μας τα λένε αυτά. Ήμασταν 6 φορές πιο πλούσιοι από την Κορέα. Ήμασταν και 40% πιο πλούσιοι από τη Σαουδική Αραβία. Και ήμασταν 27 φορές πιο πλούσιοι από το Κατάρ. Και ήρθε η δημοκρατία που λέει ο Αριστοτέλης και μας διέλυσε.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε. Γιώργο, συγγνώμη για τον πύρινο λόγο. Μην πάρεις κανένα πυροσβεστική και έρθει κανένας να με σβήσουν εδώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, όλα αυτά είναι αλήθειες. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, Δημήτρη, παρά την ρητορική, την αρχική ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πριν από το 2015 που έγινε η κυβέρνηση, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλούσε για πλήρη κατάργηση των φοροαπαλλαγών των εφοπλιστών. Έτσι δεν έλεγε ο Τσίπρας? Θα καταργήσουμε τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών. Γίνεται κυβέρνηση, γίνεται πρωθυπουργός ο Τσίπρας και προχωράει σε συμφωνία με τους εφοπλιστές για εθελοντική συνεισφορά, για οικειοθελή παροχή δηλαδή του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Δηλαδή διατήρησε ανέπαφο την κυριολεξία, όλο το θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας. Τους ευνόησε τους εφοπλιστές ένας αριστερός πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, ο Τσίπρας, γιατί όταν έχετε το όνομά του το χρησιμοποιήσετε

είσαι εσύ προηγουμένως, Δημήτρη, και ανέβηκε πάλι το αίμα στο κεφάλι. Ο Τσίπρας είναι πλασμένος σαν πλαστελίνη από το Τζίγκερ. Αυτό που σας λέω τώρα είναι άγνωστο. Τον έχει χαλουγήσει η οικογένεια Βαρδινογιάννη τον Τσίπρα. Από πιτσιρικά. Ακούστε τι σας λέω. Από πιτσιρικά. Αλουχημένος. Όχι από το Βαρδί. Από το γιο του Βαρδί. Το Τζίγκερ. Το Γιάννη. Σαν πλαστελίνη. Παρά το πλευρό του Τσίγκερ. Ο Τσίπρας. Γι' αυτό και μόλις έγινε πρωθυπουργός, Δημήτρη, ενώ κατά την προεκλογική του ρητορική πριν το 15 μιλούσε για βαριά φορολόγηση, θα φορολογήσω βαραίως τα μεγάλα τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τα καρτέλ στα κάψιμα, με το που έγινε πρωθυπουργός δεν επέβαλε, Δημήτρη, ποτέ έκτακτο φόρο, δεν επέβαλε ποτέ ειδικό τέλος στα κέρδη των δηληστηρίων. Κάτι που συνέβη για πρώτη φορά αρκετά χρόνια μετά τον Τσίπρα, το 2022, 2023, 2024, από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τα δηληστήρια φορολογούνται με τον εκάστοτε εταιρικό συντελεστή, Δημήτρη, εσύ τα ξέρεις αυτά, που ίσχυε για όλες τις ανώνυμες εταιρείες. Πλαστελίνη από το Τζίγκερ, με το που έγινε υπέρ του Τζίγκερ ψήφισε. Και μόνο αυτό, λίγο πριν φύγει το 19, ο Τσίπρας ψήφισε την μείωση του φόρου επί των μερισμάτων. Από το 15 επί το ψήφισε στο 10%. Η ρύθμιση αυτή, οριζόντια, ωφέλησε άμεσα και σε πολύ μεγάλο βαθμό τους μετόχους των μεγάλων και εξαιρετικά κερδοφόρων εισηγμένων εταιριών, όπως ήταν το αφεντικό του, η Motorola Oil. Δηλαδή, με το που ξεκίνησε σαν πρωθυπουργός και που έφυγε, ψήφισε υπέρ του Τζίγκερ. Τώρα λένε ότι είναι πίσω του ένας, είναι πίσω του συγκροτήματα ο άλλος. Άμα σας πω ποιος είναι, δεν είναι γνωστό. Ποιος είναι πίσω του. Δεν είναι γνωστό ποιος είναι πίσω από τον Τσίπρα. Δυστυχώς. Πάντως, 2-3 από αυτούς πηγαίνουν σε μια βίλα. Σχεδόν κάθε βράδυ συναντιόνται. Με πακτολό χρημάτων. Μιλάμε για πακτολό χρημάτων. Τι να σας πω τώρα, άμα σας τα πω, θα τα θεωρήσετε απίστευτα. Πακτολός χρημάτων. Κι αν σας πω και από πού προέρχονται τα χρήματα, θα φρίξετε, Δημήτρη Γιωβάνη. Ξέρω και που είναι η βίλα. Δημητράκη Γιωβάνη, άσε να πάει στο διάολο. Χουα! Επειδή ανέφερες τον Τσίπρα. Χουα! Όχι τίποτα άλλο, τον παρακαλάνε για να τους βάλουν στο ψηφοδέλτιο. Να τους βάλει στο ψηφοδέλτιο. Hey!

0: Και επειδή ήρθε από μακριά ένα έξυπνο email, όχι φίλε, ο Τσίπρας στην παρούσα φάση δεν έχει πλέον την εύνοια του Τζίγκερ.
1: Εξτανώ, έκσταση, εξτανώ.
0: Έχει την εύνοια ενός πολύ ισχυρού και ενός υποδέστερου.

0: αν ήμασταν 20 χρόνια τουλάχιστον πίσω σήμερα, μια την Παναγία Δημητράκη, θα είχα φύγει για το Wellington της Νέας Ζηλανδίας. Πάμε Δευτέρα στο Νευρίο, 81 ώρα για φάεις του Μακρύ. Καλημέρα σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς.
1: Μπάμιες λαδερές για σήμερα.
0: Μπάμιες.
1: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
1: Μοσχάρι στη Φάδο.
0: Μοσχαράκι στη Φάδο, παιδιά, μισό λεπτάκι, σεφ. Παιδιά, ναι, έχει φτιάξει ο σεφ μοσχαράκι στη Φάδο, μην το χάσετε. Ναι, συνεχίζει.
1: Κοτόπουλο λεμονάτο.
0: Από αυτό.
1: Σκουμπρί φούρνου.
0: Σκουμπρί στο φούρνο, δοκιμάστε το.
1: Και τορτελίνι Ιταλιέν.
0: Τα εξηγήσει ο κύριος Μαμάκης.
1: Ναι. Επανάληψη.
0: Πώς το λένε, το τελευταίο που είπατε.
1: Τορτελίνι.
0: Ναι, τι είναι αυτό.
1: Είναι με αλαντικά και ντομάτα.
0: Αχα. Α, περισπούδαστο δηλαδή, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάμε μια επανάληψη. Μπάμιες.
1: Μπάμιες λαδερές. Σουτζουκάκια σμυρνέικα που μείναν πολύ λίγα.
0: Ναι.
1: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
1: Μοσχάρι στη Φάδο.
0: Μοσχαράκι στη Φάδο.
1: Τορτελίνι Ιταλιάνα.
0: Ιταλιάνα.
1: Σκουμπρί φούρνου.
0: Φούρνο.
1: Και κοτόπουλο λεμονάτο.
0: Λεμονάτο. Να είσαι καλά, καλή δουλειά ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Cabina Napoli 12001.
1: Stano Ecstasy.
0: You're my Mikey's.
1: No.
0: You're my Mikey's. Pronto, pronto.
1: Ecstasy.
0: Τι ωραία που περνάμε, ρε παιδιά. Μπούμπι. Μπούμπι στη Μύκονο είσαι.
1: Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, ban, que
0: tumban. Rebubi, sti mikono.
1: Ban, que tumban, que pin. Chiquitán, chiquititán.
0: Usi, ψαρού, είσαστε.
2: Ρίζα, θα φύγεις, θα κάνει μπανάνα.
0: Μπούμπι. Μπούμπι, είναι και ο Λέλος. Είναι και ο Τιτί, έλα, καλημέρα, Τιτί. Μπούμπι, μπανάνα.
1: Έκσταση.
0: Τι ζούμε, ρε παιδιά.
1: Έκσταση.
0: Δευτέρα Νοεμβρίου 81, ο Σεφ Μακρύς, ή καλέστε τον στο 38441 2421 0 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Μάρμαρα του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου, τα καλύτερα στην Ελλάδα. Σάκης Χατζηβασίλογλου, απέναντι από τον Αινικόλα για τις κάλτσες σας, τα καλτσόνσες. Όλα αυτά στο Σάκη, απέναντι από τον Αινικόλα επί της Ερμού. Σάκης. Καλημέρα στο Τριαντάφρο τον Καντόλα, Φυτόκου 37 στην Νέα Ιωνία, Speed Car Wash. Τα φιλαράκια, το τσιπουρά δικό μας, Αντωνοπούλου, μετά γη οικονομάκι, είναι ανοιχτά μεσημέρι βράδυ. Η ταβέρνα του Κώστα του Στατήρα είναι ανοιχτά στην πλατεία των Μικροθυβών, φυσάει το βράδυ, είναι υπέροχα. Ο Μίμης ο Μπακαλόκατος είναι ανοιχτά. Εδώ προς το Δημήνη. Ο Βάγιος στον Κατήραγα είναι ανοιχτά. Ο Βάγιος το βράδυ φυσάει κιόλας εκεί μπροστά στη θάλασσα, είναι φοβερά παιδιά. Πηγαίνετε στον Κατήραγα, στην Κιανή Ακτή, στην ταβέρνα του Βάγιου, και για ψάρι και για κρέας. Καλημέρα στην πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα στο Passander.
3: Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Για κάθε είδους πλακάκι θα πάτε στους αδελφούς Μέμα, Δευτέρα Νοεμβρίου και Κουντουριώτου. Εκεί σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμας. Χιλιάδες σχέδια πλακάκια, χιλιάδες χρώματα, πρώτης βέβαια ποιότητας, στις καλύτερες οικονομικότερες τιμές. Ψάχνετε για έπιπλα μπάνιου, θα πάτε επίσης στους αδελφούς Μέμα, Παγασόν με αναπαύσεως, δεύτερο κατάστημα. Εκεί σας περιμένει η Τζένι η Μέμα. Έπιπλα μπάνιου, μπανιέρες, ντουζιέρες, νυπτήρες, μπαταρίες, τα πάντα όλα. Καλημέρα Τζένι.
1: Έκσταση.
0: Θέλετε περκοτέντα? Τι θέλετε? Αυτόματη περκοτέντα, χειροκίνητη περκοτέντα, Πέργομαξ.
4: Όταν θες ομορφιά αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα, όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Πέργομαξ. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.

0: Πέργομα 699-81-71-200. Καλημέρα στην Αγριά, ηλεκτρονέτα Αρμάτζη.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτζη. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτζη. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Και βέβαια στην ηλεκτρονέτα Αρμάτζη πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Όλα αυτά τα προϊόντα και ακόμη περισσότερα. Ηλεκτρονέτα Αρμάτζη στην Αγριά. Καλημέρα Τζίμι. Θέλετε καινούριο πακέτο, οικονομικότερο και καλύτερη κινητή τηλεφωνία? Απευθυνθείτε στη Vodafone. Θέλετε πάρα πολύ γρήγορο ίντερνετ? Είστε επαγγελματίες, είστε απλός ιδιώτης και θέλετε γρήγορο ίντερνετ? Πάτε σε καινούριο πακέτο της Vodafone και δεν χρειάζεται να πάτε σε γραφεία, να παίρνετε τηλέφωνα και τέτοια. Απευθυνθείτε στον Νίκο τον Πάνο, που είναι ο σύμβουλος πωλήσεων της Vodafone στη Μαγνησία, στο 6980-21-21-21. Αυτός θα τα αναλάβει όλα. Νίκος Πάνος, 6980-21-21-21.
2: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
3: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
2: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
3: 6980-21-21-21.
2: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
3: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
2: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
3: Μην καθυστερείς.
2: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
3: 6980-21-21-21.
2: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
3: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
2: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
3: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
2: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
3: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: κινητή τηλεφωνία και γρήγορο ίντερνετ. Απευθυνθείτε στον Νίκο τον Πάνο στο 6980-21-21-21 και όποιος λέει, Ράδιο Μαρκόνι έχει επιπλέον έκπτωση. Ακούστε τι σας λέω. Απευθυνθείτε στον Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone στο 6980-21-21-21 και όποιος λέει Ράδιο Μαρκόνι επιπλέον έκπτωση. Εντάξει παιδιά. Γιώργαρα Μπακαλέξη συμφωνείς? Γιώργο Μπακαλέξη συμφωνείς? Ελαστικά, σαν το λάστιγα Μπακαλέξη. Σε ευθυγραμμίσεις Μπακαλέξη, φιλικές εταιρείες 46. Γιώργο Μπακαλέξη, στις φιλικές εταιρείες. Έχεις γρήγορο, πολύ πολύ γρήγορο ίντερνετ. Γιώργο Μπακαλέξη, δεν μου μιλάς? Θα βάλω μέσο, ρε εσύ Παύλο, ρε Παυλάρα. Ρε Κοντογιάννη, δεν μου μιλάει αυτός.
1: Μπακαλέψεις, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωρέ, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου.
0: Θέλω.
1: Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Εντάξει ρε Παύλο, αλλά αυτός δεν μου μιλάει. Μου σηκώνει το τηλέφωνο ρε εσύ Παύλο.
1: Μπακαλέξεις.
0: Έλα.
1: Παρουσιά σου.
0: Άρμ, άρμ. Έμα.

0: Εσύ τα Αγία Κάκογλου συμφωνεί. Εσύ Βαγγέλη, τι λέει ο αρχικό, το αρχικό πλού Μπάμπης. Μπάμπη έχεις γρήγορο ίντερνετ εσύ. 69 80 21 21 21. Θες και ράδιο Μαρκόνι και παίρνεις μεγαλύτερη έκπτωση. Έκσταση. Αδελφοί, για Κάκογλου συμφωνείτε? Δημητριάδος και Γκραβάνη, παιδιά, για Κάκογλου σπο.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Βλέπω και τον Μπακαλέξη, τον Γιώργο, να κυκλοφορεί στην παραλία, να περπατάει με αθλητικά για Κάκογλου. Για Κάκογλου. Ζέτα Μακρύ, εσένα θα σου πηγαίνει το κίτρινο παπούτσι αθλητικό από του Γιακάκογλου, το κίτρινο. Στην παραλία. Αμέ, κίτρινο Ζέτα, κίτρινο. Θα σου πάρουμε και κίτρινα γυαλιά από αυτά που κάνει δώρο ο Αλέκος ο Ευσταθίος της Κιάδο. Κίτρινα γυαλιά με κίτρινο παπούτσι, έρω πάνω μου. Δημητριάδος και Γκραβάνη, για Κάκογλου σπο. Έλα Λέκο απ' τη Σκιάδο με το κίτρινο γυαλί που φοράς. Θα σου πηγαίνει γάντι το παπούτσι απ' του για Κάκογλου. Το κίτρινο.
1: Έκσταση. Έκστανο.
0: Θοδωράκι Τζούμα, έλα τι θες, άσπρο αθλητικός του για Κάκογλου. Θοδωράκι Τζούμα, τι θες, κίτρινο αθλητικό, να πηγαίνεις σε σορτή με τον Αλέκο στο Γιακάκογλου. Θέλεις μαύρο, μαύρο, θέλεις μπλε, μπλε. Δήμαρχε της Χιάδου, Θοδωράκι, Θοδωράκια ρε. Αρε Φωτ Κουφνά, τι κάνει το ο Δημαρχάκος. Φωτ Κουφνά, τι κάνει ο Θουδουράκης. Φώτη. Βασιλάρα Αλατζά, καλημέρα. Βασιλάρα Αλατζά, καλημέρα.
1: Έκσταση. Έκστανο. Έκσταση.
0: Σπυράκο Μπόζα, καλημέρα, πώς είσαι? Δημητριάδος Εγκλαβάνη, για Κάκογλου σπορ. Παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο, για αύριο σας έχω προαναγγείλει συζήτηση με τον διοικητή του νοσοκομείου, κύριο Ανδρέα Μαζαράκη. Θα του πω για τις 10. Τη συζήτηση την ζήτησε ο ίδιος. Για να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Την συζήτηση την ζήτησε ο ίδιος μέσω της Ζέτας Μακρύ. Πρώτο ο Θεός λοιπόν, ραντεβού αύριο ακριβώς στις 9, γεια και χαρά!

0: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Μαρκόνι Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

μπορείς με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από

Κι αν κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα.
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα.
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή.
5: Αστέρι.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28995 και 694-523-583. Διβάνης,
9: σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
10: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
11: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
12: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
11: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
12: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
11: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
13: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
17: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
16: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
18: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
19: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας η καλύτερη διαφήμιση μας.
20: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
21: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
20: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
21: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
20: Μα, και ποιος τα από αυτά?
21: Η δίπλα.
22: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
23: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
22: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
23: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
22: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
23: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
0: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
6: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
9: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leafa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό.
14: Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
15: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμισή μας.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
17: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σπανάκι.
17: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σαμπουάν.
17: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Υγροπιάτων.
17: Κέρδισες.
19: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
20: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
21: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
20: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
22: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
23: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Α Ω.
2: Α Ω Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Α Ω.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης.

0: Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν, Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421032535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
7: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
8: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέρειες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
14: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
15: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
1: με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ψυχός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.